0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

0: στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Τράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: something in the world.
1: Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Κασπία θάλασσα είναι η μεγαλύτερη εγχώρια υδάτινη έκταση της γης, όμως εδώ και χρόνια συρρυκνώνεται. Τα βόρεια και βόρειο-ανατολικά τμήματά της, κατά μήκος των ακτών του Καζακστάν, αποτελούν το πιο ρηχό τμήμα της Κασπίας, με το βάθος να κυμαίνεται συνήθως μόλις μεταξύ 3 και 6 μέτρων. Ωστόσο, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να υποχωρεί, έπειτα από δεκαετίες κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης δραστηριότητας, περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίζουν συστάδες νησίδων που μέχρι προσφάτως βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κασπίας Θάλασσας του Καζακστάν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλες χερσαίες εκτάσεις. Ωστόσο, δεν θα εξελιχθούν όλες σε μόνιμα νησιά. Η εξέλιξη κάθε νέας χερσαίας έκτασης που αποκαλύπτεται εξαρτάται από τη μορφολογία του πυθμένα, τα κύματα, τις μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνεμο και τη μετέπειτα δυναμική της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας, αναφέρει το Ινστιτούτο. Η εμφάνιση νέων νησιών αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς ενδείξεις μιας πολύ ευρύτερης μεταβολής. Η Κασπία θάλασσα υποχωρεί.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827. Ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871. Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός, ύστερα από διήμερη μάχη, αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
5: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ΑΕΚ.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Στους δρόμους του Παρισιού η μόδα τις τελευταίες μέρες κινείται μαζί με το σώμα, ανεμίζει στον αέρα, δημιουργεί όγκο και αλλάζει μορφή σε κάθε βήμα. Και πιο συγκεκριμένα όλα αυτά έγιναν έξω από το σόου του οίκου Dior λίγο πριν ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσιάσει την συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι της επόμενης σεζόν. Εκεί τα Dior Girls φαίνεται πως έχουν βρει τον πιο κομψό τρόπο να μας υπενθυμίσουν πως θα κινούμαστε εθέρια με το street style. Αέρινα υφάσματα, πτυχώσεις, μακριές γραμμές, φορέματα που ακολουθούν την κίνηση και φούστες που αποκτούν ζωή καθώς περπατάμε συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion moods που βλέπουμε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ιδέα είναι απλή, τα ρούχα δεν χρειάζεται να είναι αυστηρά δομημένα για να δείχνουν polished. Μακριές φούστες με fluid γραμμή, φορέματα που πέφτουν χαλαρά στους ώμους και λεπτά υφάσματα που δημιουργούν διακριτικό layering μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και ένα απλό καθημερινό look. Η σιλουέτα παραμένει θηλυκή, αλλά αποκτά μια πιο ανεπιτίδευτη και σύγχρονη διάθεση.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την οριστική απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Αντένα ανακοίνωσαν η Ράδιο Αρβίλα μετά τη λήξη του συμβολέου τους στα τέλη Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα της εκπομπής αναφέρει ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον σταθμό έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας ελήφθη αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Η ομάδα της εκπομπής καταλήγει ευχαριστώντας τον σταθμό και τους συνεργάτες της για τη μέχρι σήμερα πορεία τους. Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση. «Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω», είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε: «Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ». Την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται πως περνά η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ στο ΆΚΑ. Οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κοπεί και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξοδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια. Μάλιστα, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός κοντά σας και σήμερα. Από νωρίς το πρωί, από τώρα στις 8.
1: Τα μαλλιά σου ασύχα.
0: Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί μέχρι και τις 10, παρεούλα σας. Είμαι Αντός Τουρνάρα. Πάμε παρέα να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την προπαρασκευή σήμερα, ε! Πέμπτη και ο μήνας έχει 8, 8 Οκτώβρη 2026. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ελπίζω να κοιμηθήκατε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχάριστα, να ξεκουραστήκατε, να ξυπνήσατε με πολύ καλή διάθεση, να έχετε ετοιμάσει ήδη πρωινό, να έχετε φτιάξει καφεδάκι. Όσοι έχετε φύγει ήδη από το σπίτι σας να πάτε στη δουλειά σας, να περάσετε από το φούρνο Λαγογιάννη να πάρετε καφέ για να ανοίξουν τα ματάκια σας. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω και σήμερα. Για να σας δω να μου γράφετε καλημέρα, να μου στέλνετε μηνύματα, να με παίρνετε τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram. Επίσης, σας παρακαλώ πολύ, έχει κάνει θράψη, παιδί μου. Είπα χθες να ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί πολλοί κόσμος μου λέει τώρα που έχουμε ροδάκια, μα ωραίο το ρόδι, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ υγιεινό και πολύ κάνει καλό στον οργανισμό. Αλλά πώς το καθαρίζεις, πώς το καθαρίζεις, δείτε στο Facebook και θα δείτε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να καθαρίσει ένα ρόδι. Πανεύκολα. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, γιατί τα ροδάκια όταν τα έχουμε, όταν μας τα χαρίζουν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λέμε όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι πανεύκολο να καθαρίσει κανείς ένα ρόδι και ένα μικρό παιδί μπορεί να το κάνει. Ένα μικρό παιδί. Α! Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη και στο Βασίλη του Μιχάλη. Στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, το Γιαννάκη. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα και στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Θα πω πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη και στη μικρή Ζωήτσα της Μαρίας. Τα όμορφα παιδιά. Στη Μυρτούλα τη γειτόνισά μου τη Γαλαναδιώτησα και στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας την Εγκαρίτησα. Στη Ρινούλα, τη Ρινούλα τη Χορεφταρού, τι κάνουμε σήμερα Γερσανιώτησα, πώς είμαστε, για να τσεκάρω λίγο. Δεν έχω καλημέρα ακόμα, αλλά λογικά σε λίγο θα έχω καλημέρα. Νάτος και ο Κώστας, με τις τρεις τις κούκλες του, τη Βασιλικούλα, τη Μαρία και τη Γεωργία. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Και στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδημάκια τα όμορφα, τα αγοράκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη, τη Μονεμβασιώτησα. Το Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, το Μάνο που με πήρε τηλέφωνο πάλι χθες. Την Ευελίνα και τη μικρή Βασιλικούλα και τη μικρή την Άγια. Τις φίλες των παιδιών, γέρα κασατική. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας και στο Δημήτρη της Φελίσιας. Καλημέρα στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Στο Δημητράκη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λεγογιάννη. Το Θοδωρή και το Φασαριόζο Μιχάλη της οικογένειας της δικιάς μας της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα και στην Μπουμπού των Βουπού, τη μικρή νεραϊδούλα των Βορείων Προαστίων. Πάμε για τον τρίτο μήνα. Ωραία, έχουμε αρχίσει, βλέπουμε εδώ, ακούμε ήχους, βλέπουμε χρώματα, κάνουμε αυτό, αγκού, αγκού και τέτοια πράγματα. Άντε, μπράβο. Καλημέρα σας, καλό μάθημα, καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς, σε όλο τον κόσμο. Νεραϊδούλες, παιδί μου, νεραϊδούλες, όμορφα πράγματα, τα πιτσιρίκια, τα μικρά, αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας λένε μόνο αλήθειες, γιατί ό,τι σκέφτονται κατευθείαν, έτσι, το κοπανάνε, πάρ' το, αυτό είναι, αυτό, και είναι αλήθεια, να το ξέρετε αυτό. Καλώς στη Βασιλικούλα, καλώς στον κύριο Νίκο από την Αθήνα. Το ραντάρ είναι εδώ, να δεις το βίντεο εσύ μπας και αυτό, άμα έχουμε ρόδια, είπαμε, τα κρατάμε. Νάτος και ο Λευτέρης, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά από τη Σαντορίνη που είναι ήδη στις αμπελιές και κλαδεύουν. Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους δύο Γιάννηδες, τον Αντώνη, τον Μάρκο και στο θείο βεβαίως, τον Αμπελώνα. Η κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνίας είναι εδώ. Και η Ειρήνο Παρασκευούλα. Έχουμε γιορτή σήμερα, έχουμε γενέθλια. Γιορτάζει ο Θανάσης. Έχει τα γενέθλιά του. Και εμείς θα του ευχηθούμε όλα τα καλά. Να είναι γερός, να είναι δυνατός, να χαμογελά, να χαίρεται. Θανάση μου, χρόνια σου πολλά. Ό,τι ποθείς, να το βρεις. Να το πάθεις, που λένε και στο χωριό μου. Ειρήνο Παρασκευούλα, να τον χαίρεσαι.
2: Νεκρίνες ονειρό που πάνε, συχνά τα ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φίλιονται δυο.
0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τα γενέθλια και τις γιορτές, να σας πω ότι σήμερα είναι της Οσίας Πελαγίας, της Αποετερίδων. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγίτσα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 27 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 7 παρα 2 και η Σελήνη είναι 27 και κάτι ημερών. Γενέθλια εκτός από το Θανάση που σας είπα πριν από λίγο ότι έχει την ονομαστική του, την προσωπική του πρωτοχρονιά. Έχει γενέθλια και ένα γειτονάκι μου, ο Γιάννης. Χρόνια πολλά Γιάννη, να χαίρεσαι τη μικρή Μυρτούλα. Μυρτούλα, ένα φιλί στον μπαμπά παρακαλώ πολύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια, γιορτάζει. Ο Γιώργος, η Σοφία, ο Μανώλης, ο Πέτρος, η Κατερίνα και η άλλη Σοφία έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά και καλά.

Λοιπόν, θα σας το πω από νωρίς να το ξέρετε. Αύριο δεν θα έχουμε παιδιά εκπομπή. Έχουμε μια υποχρέωση και θα πρέπει να, τέλος πάντων, δεν μπορεί να αναβληθεί. Αύριο λοιπόν δεν θα έχουμε εκπομπή, οπότε δεν. Οπότε θα πω εγώ σήμερα τα δικά μου για καλό τριήμερο πια. Προ-Παρασκευή σήμερα, 8 μήνας. Η λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου δεν μου έχει κάποια γιορτή που να. Κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στο Μανώλη. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά τα υπέροχα που δεν έχουν σταματήσει ούτε μία μέρα να μας προσέχουν. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στα παιδιά της καθαριότητας και στο ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς.

ακριβώς της ώρας. Χρόνο έχουμε για να τα πούμε όλα. Θα ρίξουμε μια ματιά βεβαίως στην επικαιρότητα, θα δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Όμως πριν από αυτό τι κάνουμε, γυρίζουμε το χρόνο πίσω και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Όμως, κάπως έτσι λοιπόν θα το πάμε και σήμερα, κάπως έτσι μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και πολύ μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτή η φωνή, αυτή η κοπέλα, Μαριάννα Κατσιμίχα. Για όλους εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά σήμερα, για εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, με πολύ πολύ πολύ αγάπη.

Επειδή πρωί-πρωί σήμερα μου είπε η Ειρηνοπαρασκευούλα ότι έχει γενέθλια ο Θανάσης. Ειρηνοπαρασκευούλα μου, εγώ διάλεξα αυτό το τραγούδι για να το στείλω στο Θανάση που έχει γενέθλια σήμερα. Σαν να το λες εσύ. Σαν να το ζητάς εσύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Εγώ περιμένω, γίνεται ένας καλός χαμός και σήμερα με τα μηνύματά σας. Περιμένω όμως να μου στείλετε και άλλες καλημέρες και να με πάρετε και τηλέφωνο. Έχετε πάρα πολλούς τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ευτυχώς το ραδιόφωνο είναι κάτι το οποίο συνεχίζει έτσι στην όμορφη, αυτή την γοητευτική του μορφή να μας ενώνει. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είναι ένα από τα μέσα ενημέρωσης που δεν θα εκλείψουν ποτέ. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στα παιδιά μας εκεί κάτω στη Μελβούρνη, στους Έλληνες της Αυστραλίας που μας ακούνε και σήμερα μέσα από το Radio Greece. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα.

Νάτα και τα κορίτσια από το ημεροβίγλι. Να την Ειρηνούλα, να η Κατερινούλα, ο Μανώλης βεβαίως. Καθημερινά πρωινό καφεδάκι εδώ. Με ραδιοφωνία Κυκλάδων μου λένε. Το πιο παλιό, το πιο ιστορικό σταθμό των Κυκλάδων.

0: Ο Λευτέρης είναι μαζί με το Γιάννη τον Ψηλό. Το Γιάννη τον Κοντό, είπαμε. Ο Γιάννης ο Κοντός είναι 90 κάτι, έτσι. Ο Αντώνης, ο Μάρκος, ο Νικόλας. Είναι ο δίδυμος ξάδελφος του Παντελή, ο Νικόλας. Παντελή!
1: Γι' αυτό!

Μαριάννα, Μαριάννα Κατσιμίχα, πάμε σιγά σιγά, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, αφού καλημερίσω και τις κυρίες μου. Την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, τη μαμά Ελένη, τη φιλοτήτησα, και την κυρία Ειρήνη από το φιλότη. Τις κυρίες Μαρία Κούλα, Κυριακή, Μαρούσα, την κυρία Ματίνα, την κυρία Πίτσα κάτω από τη Λακωνία, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν.

0: μέσα στην πόλη.
1: Α, να τα αρχίσαμε. Το 1582, λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η μέρα δεν υπάρχει. Στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Φέρνιζω μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
1: Το 1860, σαν σήμερα, άνοιξε τηλεφωνική γραμμή μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο. Ενώ το 1871, τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη φωτιά του Σικάγου. Καληνύχτα, Μάρο μου. Με ανοιχτή γραμμή και με το Σικάγο. Το 1912, ο ελληνικός στόλος απελευθερώνει τη Λίμνο. Το 1944 ξεκινάμε τις απελευθερώσεις σιγά σιγά. Πρώτη μέρα της ελευθερίας για την Όλυμπο της Καρπάθου. Το 1962 διαρρέει στον Αμερικανικό τύπο υπόμνημα του Chester Bowles, συμβούλου του Προέδρου John Fitzgerald Kennedy, σε θέματα υπανάπτυκτων χωρών, στο οποίο γίνεται λόγος για κακοδιαχείριση της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το υπόμνημα, στο οποίο συνιστώνται τρόποι κατανομής της Αμερικανικής βοήθειας σε τέσσερις κατηγορίες χωρών, προκαλεί αναστάτωση στη χώρα, στην Ελλάδα.
0: Σε τείχο.
1: Το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο ηγέτης των ανταρτών Ερνέστο Τσε Κεβάρα και οι άνδρες του. 1973, πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Τεθωρακισμένη ταξιαρχία των Ισραηλινών επιτίθεται κατά κατεχόμενων από τους Αιγύπτιους θέσεων στην Ισραηλινή πλευρά της διόρυγας του Σουέζ, με την ελπίδα να τους εκδιώξει. Η επίθεση αποτυγχάνει και πάνω από 150 Ισραηλινά τάγκς καταστρέφονται. 1973, ο Γιώργος Παπαδόπουλος διορίζει τον Σπύρο Μαρκεζίνη ως Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας με σκοπό να οδηγήσει την Ελλάδα στην κοινοβουλευτική εξουσία. Το 1987 θεμελιώνεται σαν σήμερα το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Το 2001 ένα διακινητήριο Τσέσνα και ένα αεροσκάφος της Scandinavian Airlines συγκρούονται υπό πυκνή ομίχλη κατά τη διάρκεια απογείωσης από το Μιλάνο στην Ιταλία. Ο απολογισμός 118 νεκροί. Και τέλος, αν σήμερα το 2005, σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτυπά το Κασμίρ. Απολογισμός πάνω από 86.000 νεκροί, 69.000 τραυματίες και 2.800.000 άστεγοι. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι άλλο, ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.
0: Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
1: Ο Μίλτος ο Πασχαλίδης με τα blues της Άγριας Νιώτης, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από παλιά, και το επόμενο έρχεται από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς βεβαίως. Πού άλλο. Καλημέρα στην Έλλη, τη φιλενάδα μου από την Αθήνα, η οποία χθες το βράδυ το είδα. Καλημάνια. Φιλιά ραντάρ, έχεις φιλιά από την Έλλη.
0: Πώς έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα νεμίζες, στις αγάπης στη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή, στην ειρήνη που μέσα σου με

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή δεν λες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: Και εγώ λοιπόν σας το αφιερώνω, αυτό το τραγούδι και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι τις 10, μέχρι το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αυτής της εκπομπής που ακούτε καθημερινά και που από ό,τι φαίνεται τελικά, βρε παιδιά, εσείς την κάνετε, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Η επικαιρότητα.
0: Δεν τα λέω μόνο εγώ, δεν τα λέω μόνο εγώ.
1: Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκω Μαρία από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω χιλιάω.
1: Βάζεις το μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
2: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεων.

Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα παλιά. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα σε περίπου 3 λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά θα γυρίσουμε πίσω να κλείσουμε την ενότητα, να κλείσουμε το σαν σήμερα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εννοείται ότι στην επικαιρότητα από τα πρώτα θέματα και σήμερα ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο για τη συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τα εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια λέει, στην πρώτη γραμμή ενεργειακά και κάθετος διάδρομος.

να μην μπορώ. Διαβάζω κάτι επίσης που έχει ενδιαφέρον και θα το μεταφέρουμε στη συνέχεια. Ο χριστιανισμός είναι σε κρίση στις ΗΠΑ. Πάνω από 100.000 ναοί κινδυνεύουν να κλείσουν. Γιατί? Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό. Μέτρησα πάλι για να δω. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η Μάρι Κάρμεν, η 87χρονη γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Φυσικά αναφέρομαι σε αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία τις τελευταίες μέρες με τη στεγαστική κρίση.

0: έπαθε ο Ερντογάν, έπιασε το, άρπαξε το αυτοκίνητό του φωτιά. Oh. Έκανε και ο Ρούμπιο, έκανε αναφορές σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη, παρακαλώ πολύ, από την Πνίκα. Η Ελλάδα έδειξε ότι είναι απαραίτητος φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και υπόδειγμα συμμάχου, είπε. Μεταξύ άλλων, και φυσικά ο Guardian αναλύει σημείο προς σημείο την ομιλία του στην Πνίκα, από τη σκηνοθεσία μέχρι και τα μηνύματα. Λοιπόν, θα τα δούμε σιγά σιγά στη συνέχεια, αλλά σε λίγο τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας κάθε μέρα και σήμερα είναι η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λογογιάννη, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου, από την κτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγά από τις κότες τις ελεύθερες, τις ανεξάρτητες που κυκλοφορούν εκεί στα κτήματα στο Αγερσάνη, από τα σούπερ μάρκετ My Market και από τον ελαιόλιθο ακριβώς κάτω από τη Μονή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να κλείσουμε την ενότητα που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να σας πω σιγά σιγά ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα την 8η Οκτώβρη. 1895 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χουάν Περόν, Αργεντινός στρατιωτικός και πολιτικός της Αργεντινής, ο οποίος εκλέχτηκε τρεις φορές πρόεδρος της χώρας από το 1946 μέχρι το 1955 και από το 1973 μέχρι το 1974. Αύριο θα φύγω. Σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας, διακεκριμένος λογοτέχνης της μεταπολεμικής γενιάς, ο Κώστας Ταχτσής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1927. Ο Φρεντ Στόλε γεννήθηκε το 1938 και ήταν Αυστραλός, πρώην αντισφαιριστής και σχολιαστής. Ο Τάκης Κορονέος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής, γεννήθηκε το 1952. Όπως επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κριστάνα Λόκεν, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 1979. Ελληνίδα αθλήτρια Ιάννα Πολάτου, Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής. Ήταν αθλήτρια του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων Αργοστολίου η Πολάτου. Γεννήθηκε το 1983. Αμερικανός τραγουδιστής ο Μπρούνο Μάρς, γεννήθηκε το 1985. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός Μπέλα Θόρν γεννήθηκε το 1997. Στη φτωχή μου καρδιά. Το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ. Ήταν Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας, κριτικός μουσικής. Ζώντα. Μάλιστα ήταν συγγραφέας αρκετών βιβλίων, τουλάχιστον 30 θεατρικών έργων. Πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Ιωάννης Χατζηδήμος το 1986. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε το 1987. Ο Έλληνας δημοσιογράφος, συνθέτης και συγγραφέας Χρήστος Χερόπουλος έφυγε το 1992. Ο Αριστοτέλης Νικολαίδης, Έλληνας συγγραφέας, το 1996. Ο Λυσίμαχος Σαραφιανός, Έλληνας γιατρός και πολιτικός, έφυγε το 2002. Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης ο Κωνσταντίνος Ανδρέου το 2007. Ο Στυλιανός Πατακός έφυγε σαν σήμερα το 2016. Καθαιρεθής αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ένας από τους προτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Και τέλος, το 2017 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Ελληνίδα θεατρική συγγραφέας Λούλα Αναγνωστάκη. Αυτά ακριβώς συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρίσαμε λοιπόν το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Καλώς στην Ονά μου, καλώς στη Βλασία. Τι έγινε, παιδιά, ακούμε καλά σήμερα, έχετε καλό ίντερνετ? Σας το σάξανε?

Λοιπόν, διαβάζω τα παρελκόμενα της συνάντησης ή μάλλον του γεύματος με τον κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ. Μητσοτάκης, Ρούμπιο, υπουργοί, επιχειρηματίες, πέντε ρωτώντες. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν, πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο στην ΦΝΙΚΑ, εδώ έγινε χαμός. Έχω μπροστά μου ακόμα και τη χωροταξία. Σε ένα τραπέζι, λέει, κάθισε ο Ρούμπιο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη σύζυγό του, τη Μαρέβα, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, τους δύο πρέσβεις, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την κυρία Γκίλ Φόιλ, και τον πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον κύριο Αλεξανδρίδη. Άλλο τραπέζι τώρα, κάθισαν χθες και γενέθλια ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Αντένα, ο κύριος Θοδωρής Κυριακού, η εφοπλιστής η κυρία Αγγελικούση από τον ομώνυμο όμιλο, ειδικό σύμβουλος για τα ενεργειακά, ο Τζόσουα Βόλτς, και σημαντική εμπλοκή στο project του κάθετου διαδρόμου. Ναι, ο κύριος Δένδιας αποχώρησε λίγο νωρίτερα από το τέλος του δείπνου για να γιορτάσει τα γενέθλιά του άνθρωπος μαζί με τη σύζυγό του. Σε άλλη ρωτώντα ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης ο Παύλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Κικίλιας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο κύριος Χούπης, ο εφοπλιστής ο κύριος Τσάκος. Τέλος πάντων, αρκετές ρωτώντες και τώρα ήρθε η ώρα του μενού. Το μενού άφησε, λέει, άριστες εντυπώσεις. Έφυγε κατενθουσιασμένος ο Ρούμπιο. Ήταν δηλαδή. Λοιπόν. Ναι. Σέρβιραν, λέει εκεί ο κύριος Κουστούβης και η ομάδα του. Σέρβιραν προζυμωμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα. Σαντορινιά ήταν, σχοινουσιώτησα ήταν, δεν ξέρω. Ντολμά με θαλασσινά. Φιλέτο μοσχαριού. Ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ψάρι και για κυρίως και τέλος ένα γλυκό με αχλάδι. Ναι, κρασιά που σερβιρίστηκαν ήταν ελληνικά, ενώ η φιλοσοφία, λέει, του μενού παρέπεμπε στο αμερικανικό surf and turf. Μάλιστα. Γιατί να παραπέμπει δηλαδή σε αμερικανικό, δεν κατάλαβα. Δύο ντολμαδάκια εκεί, δύο αυτά. Άρε, άμα δεν έχεις ελαιόλιθο κοντά σου. Άμα δεν έχεις ελαιόλιθο κοντά σου. Άστα, άστα βράστα. Πού είσαι μαράκι, να τους πήγαινες αυτή τη σαλάτα την υπερπαραγωγή, να πάθουνε σοκ. Να φάνε αυτά τα ντολμαδάκια σου εκεί πάνω, τα πω, μπουκιά και συγχώριο. Την πριζόλα εκεί την ψημένη, απλά, πού να τώρα, τι να κάνεις, πώς να τα πας όλα αυτά, από τη μονή, όλα αυτά τα προϊόντα. Κοιτάς την Αθήνα να φάει ο Ρούμπιο, δεν πειράζει, άστα εδώ να τα τρώμε εμείς.

Λοιπόν, ναι, εγώ και εγώ λέω πάντα καλημέρα στη ζωή. Είπαμε αισιόδοξοι είμαστε. Λέμε καλημέρα, ξυπνάμε το πρωί. Λέμε καλημέρα και το νιώθουμε, έτσι. Λέμε καλημέρα και το νιώθουμε. Όπως όταν πηγαίνεις στο φούρνο, λέγω Γιάννη, μπαίνεις μέσα. Το πρώτο πράγμα που θα ακούσεις είναι καλημέρα. Και θα στυμπούνε μέσα από την καρδιά τους, ρε παιδί μου. Είναι εκεί η Ανούλα, είναι η Ειρήνη, είναι η Ιωάννα, είναι η Δέσποινα, είναι η Ευαγγελίτσα. Όλα τα παιδιά του φούρνου, λέγω Γιάννη. Μετά αρχίζουμε τη συζήτηση, μάλιστα. Δείτε, καφέ, μα το γνωστό, το γνωστό. Ωραία, τέλεια. Ξεκινάει λοιπόν, φτιάχνει τον καφέ εκεί η Ειρηνούλα ή η Ανούλα, όποιος και να τον φτιάξει τον καφέ, από χέρι θα είναι. Και μετά εσύ κατευθύνεσαι προς τις βιτρίνες και λες, τι τρώμε σήμερα, Νίκο μου, τι τρώμε σήμερα, πώς ξεκινάμε την ημέρα μας, με αλμυρό, με γλυκό, με εκείνο το αυτό που είναι από πάνω, έχει αυτό από κάτω και από πάνω έχει αυτό και που δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, που έχει και βύσσινο αυτό και την κρέμα από κάτω και από κάτω είναι αυτό σαν τσουρέκι και είναι και σιροπιασμένο τόσο όσο. Αν ξεκινήσεις την ημέρα σου έτσι, υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά η ημέρα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος. Μετά θα πας μια βόλτα, θα βρεις το χρόνο σου τέλος πάντων, μετά τη δουλειά σου ή ενδιάμεσα, ή δε, να πας στα My Market να ψωνίσεις, να κάνεις και τα ψώνια σου. Να πάρεις το κρεατάκι σου, το κρεατάκι σου το ελληνικό, ελληνικότατο. Έχεις ένα Naxos Meat να σε υποστηρίζει στα My Market, σε ρωτάει εκεί ο Γιάννης. Μπαίνεις μέσα εδώ στο σούπερ μάρκετ το μεγάλο που είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, δίπλα από το μεγάλο το πρατήριο της Shell. Μπαίνεις μέσα, σε βλέπει ο Γιάννης, πας προς το ψυγείο, τι έχουμε, κρέας, ακραία, τι κρέας, θέλω λίγο χοιρινό, γιατί, για κατσαρόλα, για αυτό, για τη γάνη, μπριζολίτσες, τι θες, άστε. Του λες εσύ, δηλαδή ακτινογραφία και εκεί κανονικότατα, διότι θέλει να σου δώσει το σωστό κρέας, το σωστό κομμάτι. Άλλο πράγμα για κατσαρόλα, άλλο πράγμα για τηγάνι, άλλο πράγμα για φούρνο. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, Ζητάς κοιμά. Τι θα μαγειρέψεις? Γιουβαρλάκια. Α, μάλιστα, περίμενε. Και σου κόβει το σωστό κομμάτι. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή,

0: μαντολάτο, ε! Με λένε και έτσι, καλημέρα, Δεσποινούλα!
1: Κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην γίνει.
0: Ναι, όχι, μην. Καλά το έβγαλε το, αυτό το αυτόματος διορθωτής. Μια χαρά το έβγαλε. Με έχουν πει και έτσι και μαντολάτο, και σε μαντολάτο και στο μαντολάτο ακούω. Καλημέρα, δάσκαλε!
1: Θα πιούμε όλες τις μοίρες αγκαλιά.
0: Λοιπόν, έλα να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ρούμπιο παντού, βλέπω μπροστά μου. Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό το διαβάζω στην Καθημερινή. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σημειώστε το. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Ναι. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μισό λεπτάκι να πάρω έτσι καλή θέση, να μην πέσω από την καρέκλα. Την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία από τις 15 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά, γεωγραφικά και ούτω καθεξής. Για να δούμε μήπως βγει κάτι καλό από όλη αυτή την ιστορία. Είναι οριζόντιο το μέτρο από ό,τι ακούσατε. Μήπως βγει κάτι καλό από αυτό το μέτρο, γιατί ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας φέτος θα είναι λίγο βαρύς. Θα είναι λίγο βαρύς γιατί και οι τιμές των καυσίμων του πετρελαίου θέρμανσης έχουν πάει, δεν ξέρω πού έχουν πάει πια, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα.

0: σου.
1: Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Να βλέπω. Πάνε και έρχονται τα δημοσιεύματα και για τη διαμάχη και γενικά για τα δικαιώματα των τραγουδιών και ούτω καθεξής. Πάω στα νέα όμως τώρα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με την χθεσινοβραδινή ομιλία του στην πνίκα του κυρίου Ρούμπιο. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Προσάμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου και συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στα τρίπια όνειρά μου. Επιπλέον στο πρωτοσέλιδο των νέων, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 2027. Τι προκύπτει με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού, πού διαμορφώνονται οι απολαβές ανακλιμάκιο, τι συμβαίνει με τις τριετίες και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Μάρι Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε η 87χρονη να γυρίσει στο σπίτι της. Η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή βλέπω και πάλι τον πόλεμο μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. High-tech Καραϊσκάκη από το 2029 με την σούπερ αναβάθμιση που αναμένεται. Ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος, Ρούμπιο Γέρα Πετρίτης, τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Αυτά διαβάζω στην απογευματινή, ενώ σε λίγο θα πάω στην εφημερίδα των συντακτών να δούμε τι γράφει και αυτό το πρώτο σελίδο.

Ρε καλώς τη Ειρηνούλα την Αμοριανή, καλώς την α... να... Πού είσαι Ειρήνη, ο καφές. Το κανονίσουμε τον καφέ, ε. Χρωστάω καφέδες πολλούς.

0: σκέψη σου.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο τώρα. Να κλείσουμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε φτάσει ήδη με αυτά και με αυτά. Ορίστε, στα 53 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περίπου 7 λεπτά, ούτε καν, για το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για να τσεκάρω λοιπόν τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, ηχθείος από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Και σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επιπλέον, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Ουάσιγκτον έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Επίσης, στην εφημερίδα των συντακτών, Κώστας Καραμανλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική. Βλέπω και κάτι αθλητικά εδώ, δεν θα αγγίξω καθόλου, δεν θα περιγράψω καθόλου. Πάω στο ριζοσπάστη. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΚΚΕ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης, Διεθνής ημέρα δράσης, 30 Οκτώβρη, στις 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, εντείνονται οι αγωνιστικές διεργασίες στους χώρους δουλειάς. Και νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης μεγαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο. Ισχυρή συμμαχία είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας στα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου, στήριξη για κάθε το διάδρομο, LNG και γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων, διπλωματική απάντηση για το καλώδιο. Οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ευρώπης, αραβικού κόσμου. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Επιπλέον, η Εκκλησία στην εποχή των social media. Χωρίς φόβο, αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο. Χωρίς φόβο, αλλά με μέτρο. Σκληρή απάντηση Βύση σε Καρβέλα, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Σύνοδο ΜΕΝΤ 9. Και το Ελνίνιο και τα Ναύλα, μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο ράφι, νέο ράλι με διεθνείς, στις διεθνείς τιμές καφέ. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Θα δούμε τελικά σε γενικές γραμμές τι είπε, τι συμφώνησε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τι συνομιλίες είχε ο κύριος Ρούμπιο, τι ανέδειξαν αυτές τις συνομιλίες.

Θα συνεχίσω όμως εγώ, θα συνεχίσω να επιμένω καλοκαιρινά. Διότι ο καιρός έχει φτιάξει, δεν σας είπα τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Μην νομίζετε ότι το έχω ξεχάσει, απλά περιμένω να περάσει λίγο η ώρα να δω τι θα αλλάξει στην πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλοκαιράκι έχουμε ακόμα, σοπάτε καλοκαιράκι έχουμε. Κάποιοι θα πάνε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Τραγούδι διαφημίσεις επιστρέφω.

Τώρα με βομβαρδίζει εδώ η νονά μου με φωτογραφίες γεμάτες γαλάζιο. Γαλάζιο, γαλάζιο από την καλυτέρα της Σαντορίνης. Πω, πω, τι διάβγεια είναι αυτή σήμερα. Τι καθαρή σημερινές είναι αυτές, νονά. Αυτή η δεύτερη είναι όλα τα λεφτά. Είναι σημερινές, είναι τωρινές. Είναι πεντακάθαρες οι φωτογραφίες. Πολύ όμορφες. Γαλάζιο, παιδί μου. Γαλάζιο.

0: χθεσινές οι φωτογραφίες μου, λέει η νονά μου. Πάρα πολύ καθαρή ατμόσφαιρα. Έβγε, έβγε, μπράβο, μπράβο. Όχι, κάνεις πολύ καλή δουλειά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε παρεούλα και τα υπόλοιπα θέματα και να σας ρωτήσω τέλος πάντων τι μαγειρεύουμε σήμερα, τα γνωστά, που πάμε να φάμε θα σας το πω εγώ και τι χρειάζεστε για να φτιάξετε μια σούπερ ομελέτα. Επίσης θα σας το πω εγώ, εάν και το ξέρετε ήδη, ξέρετε τι αυγά θα πάρετε. Πάμε, διαφημίσεις.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Εννοείται ότι κάθε φορά που μπαίνω καθημερινά στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, βλέπω και μία αλλαγή. Ναι, διότι έχουμε τις καινούργιες παραλαβές τώρα. Τις καινούργιες συσκευές. Έχουμε τη χειμωνιάτικη κολεξιόν. Φτιάχνουμε λοιπόν το κατάστημα, τη Μήλε της Νάξου. Τη στολίζουμε φθινοπορεινά, παύλα χειμωνιάτικα. Φυσικά αναφέρομαι στις καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες θα εξοπλίσουν το χώρο σας, είτε είναι το σπίτι σας, είτε είναι ο επαγγελματικός σας χώρος. Εάν αποφασίσετε να εξοπλίσετε το χώρο σας με συσκευές οι οποίες θα κρατήσουν μια ζωή. Δηλαδή, κάνεις μια αγορά σήμερα και όταν σου λένε ψυγείο λίπιερ, μα μου έχει κάτσε ρε παιδί μου, αυτό το ψυγείο λίπιερ 10 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, για κάτσε ρε φίλε, 10 χρόνια. Δεν το συζητώ για τις άλλες εταιρείες, δεν το συζητώ για τη Μήλε. Οι καλύτερες εταιρείες λοιπόν στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Και βέβαια, επειδή πολύ συζητάμε τελευταία για το τι θα γίνει φέτος με το πετρέλαιο θέρμανση, σας είπα πριν από λίγο ότι θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, κάποια οριζόντια μέτρα για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ψάχνουμε και εναλλακτικές. Εναλλακτικές που να είναι και οικονομικές, αλλά επίσης να μπορούμε να νιώθουμε ζεστή μέσα στο χώρο μας. Να είναι ζεστό το σπίτι μας. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Μπορούμε να κάνουμε μία έρευνα αγοράς. Ελάτε στη Μήλε της Νάξου. Είναι σίγουρο ότι θα σας προμηθεύσουν με την καλύτερη ηλεκτρική συσκευή, είτε αυτή είναι air condition, είτε είναι τα θερματικά σώματα, σε διάφορες εκδοχές, σε διάφορα μεγέθη, για διάφορους χώρους. Ανάλογα με το αν θέλετε να ζεστάνετε ένα ύπνο δωμάτιο, ας πούμε, ή αν θέλετε να ζεστάνετε το σαλόνι σας ή μεγαλύτερο χώρο. Τα παιδιά εδώ θα σας ρωτήσουν, θα σας κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, να καταλάβουν ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σας και να σας προμηθεύσουν με τις καλύτερες συσκευές. Και όταν λέμε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, δεν μιλάμε μόνο για μεγάλες συσκευές. Βλέπε πλυντήρια, βλέπε ψυγεία, βλέπε κουζίνες, βλέπε air condition, βλέπε στεγνοτήρια και ούτω καθεξής. Μιλάμε και για μικροσυσκευές, οι οποίες είναι ό,τι πρέπει για το σπίτι σας. Θα σας λύσουν προβλήματα, θα σας κάνουν πολύ πιο εύκολη την καθημερινότητά σας. Και πράγματα τα οποία ενδεχομένως, όπως και εγώ, δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν. Ελάτε στη Μήλε λοιπόν να τα μάθετε.

0: αγάπης.
1: Καλώς στο φίλο μου το Μαρίνο, καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι.
0: Και πριν τα
1: εν τω μεταξύ, απαντώ σε κάποια μηνύματα και βιάζομαι να απαντήσω για να προλάβω. Και σε άλλους απαντάω στα αγγλικά, σε άλλους απαντάω στα ελληνικά. Εννοώ με χαρακτήρες ελληνικούς και αγγλικούς. Δεν έχω αρχίσει τα oh και τα.
0: Σκεφτόμουν σαν.
1: Did you come here today? Όχι, δεν έχω αρχίσει αυτά. Ακόμα δεν τα έχω αρχίσει. Τέλος πάντων, εσείς καταλαβαίνετε τι διαβάζετε.
0: Η βιασύνη.
1: Για να τσεκάρω τώρα, για να σας πω λιγάκι έτσι σε γενικές γραμμές. Τι έγινε με αυτή την πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα? Ήταν η πρώτη επίσκεψη που είχε έτσι ένα συμβολικό φορτίο, πολιτικό και συμβολικό φορτίο. Βρέθηκε στην Αθήνα λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο χωρίς παράλληλο σταθμό την Άγκυρα. Έσπασε μια πρακτική που επί χρόνια ήθελε τις υψηλού επίπεδου αμερικανικές επισκέψεις στην περιοχή να διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο έτσι, πρωτεύουσες. Έτσι λοιπόν αυτή η επιλογή έχει προσδώσει ένα πρόσθετο συμβολισμό στην επίσκεψη. Δεν σηματοδοτεί αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής εναντί της Τουρκίας. Παιδιά, μην γελιόμαστε. Ερωτηθείς τώρα ο κύριος Ρούμπιο για τις ενεργειακές διασυνδέσεις και ειδικότερα για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, απέφυγε να πάρει θέση στη διαφορά με την Άγκυρα. Επανέλαβε την πάγια αμερικανική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί εντάσεις μεταξύ δύο συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και προτιμά τα ευαίσθητα ζητήματα που εμπλέκουν τρίτες χώρες να αντιμετωπίζονται μέσω της διπλωματίας και όχι με δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω προγράμματος συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας και της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των δύο ενόπλων δυνάμεων.
0: Με μια βαρκούλα και ένα γλάρο για μπαριέρα. Από
1: ο κύριος Ρούμπιο είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασε τα 45 λεπτά και άγγιξε πέραν των διμερών σχέσεων τις περιφερειακές ισορροπίες στο Ισραήλ, στην Τουρκία, τα προβλήματα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Σε μια βαλίτσα.
1: Στις δημόσιες δηλώσεις του, ο κύριος Ρούμπιο χαρακτηρίσε την Ελλάδα αναντικατάστατο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ενέργεια. Βεβαίως, ο κάθετος διάδρομος και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη αποτέλεσαν κεντρικό σημείο των συζητήσεων, μαζί φυσικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων, αλλά και την παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στη χώρα, στην Ελλάδα. Από την άμυνα μετά περάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν περιορίστηκε λοιπόν ο διάλογος στην άμυνα και στην ενέργεια. Συμφώνησαν Αθήνα και Ουάσιγκτον να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον έλεγχο των επενδύσεων και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες τεχνολογίες. Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στην πρωτοβουλία Pax Silica. Οι δύο χώρες λοιπόν συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη, στους υπολογιστές υψηλών επιδόσεων, στην κυβερνοασφάλεια και στις προηγμένες τεχνολογίες. Τώρα στο οικονομικό και ενεργειακό σκέλος επιβεβαιώθηκε η πρόθεση ενίσχυσης των αμφίδρομων επενδύσεων και του εμπορίου. Στο κοινό ανακοινωθέν καταγράφονται ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, οι έρευνες υδρογονανθράκων και η περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργειακής σχέσης που οικοδομήθηκε μέσω της υπουργικής συνάντησης. Μετά πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διήρκησε 55 λεπτά η συνάντηση. Επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά. Σας είπα και πριν ότι στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς ο Γιώργος Γεραπετρίτης της Ελλάδας, έτσι, η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, η κυρία Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Αλεξανδρίδης, η Διευθύντρια Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, η κυρία Πελώνη. Και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. το μήνυμα από την Πνίκα. Επέλεξε λοιπόν ο Ρούμπιο να παρουσιάσει μια ευρύτερη πολιτική αφήγηση για τη Δύση και τη θέση της στον κόσμο, συνδέοντας την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη Ρώμη, τη χριστιανική παράδοση και τελικά την αμερικανική πολιτική εμπειρία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής, συνδέοντας την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη Ρώμη, τη χριστιανική παράδοση και τελικά την αμερικανική πολιτική εμπειρία.

λαμβάνεται ως δυτική παρακμή. Το δείπνο έγινε στο King George, σας είπα πριν από λίγο το μενού. Ωραία ήταν, ωραία πέρασαν όλοι. Και κάπως έτσι έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, αυτή η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Τι καταλάβατε εσείς? Περιμένω από εσάς να μου πείτε.

Λοιπόν, σε λίγο θα σας μιλήσω για τα δεματάκια που παραλαμβάνουμε με courier και τι αλλάζει με τις διαδικασίες. Οι αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών courier. Έρχονται οι αλλαγές με νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Θα σας τα πω σε λίγα αυτά.

με αυτά και με αυτά, έχουμε φτάσει ήδη στο 1 τέταρτο μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 1 τέταρτο για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο και να πάμε μετά στα δικά μας, παιδιά. Γιατί έχω να σας πω. Καταρχάς, αύριο έχουμε δημοτικό συμβούλιο, δύο δημοτικά συμβούλια. Και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να σας διαβάσω και μία άποψη η οποία σχετίζεται με την εκπαίδευση και την οποία, η οποία άποψη είναι της μιας ναξιώτισσας εκπαιδευτικού εδώ και πολλά χρόνια για το τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς σήμερα και πώς αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί σήμερα στη χώρα μας. Αναφέρομαι φυσικά στην Πινελόπη Χερουβίμ, έτσι. Αυτά σε λίγο. Η καρδιά

Λοιπόν, πληροφορία χωρίς χρέωση. Εδώ έχω τους ρεπόρτερ μου που παρακολουθούν τα πάντα. Η Λύρα είναι λίγο πριν βγει στην άσφαλτο μετά τον Κινίδαρο προς τον Κούρο των Μελάνων, μου λένε. Α, βλέπω φωτογραφία, ωραία φωτογραφία, ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Α, ένα μάρμαρο που κατεβαίνει. Μονόλι. Καλά, καλά. Είναι συγκλονιστικό, είναι. Κακά τα ψέματα, είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ, Γιώργο.

Λοιπόν, για ακούστε προσεκτικά τώρα. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιριών Courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση

θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως τραπεζικές κάρτες και internet banking αντί για μετρητά, δηλαδή τέλος στα μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους τη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, η ενίσχυση της διαφάνειας και η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε έναν ακόμα τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων που αφορούν νοικοκυριά, αγρότες, καταναλωτές και ούτω καθεξής. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 5η-22 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί. Ο στόχος είναι το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Τέλος τα μετρητά λοιπόν. Τέλος στις παραλαβές δεμάτων από courier με αντικαταβολή. Θα έχουμε πλέον δύο επιλογές. Α, πληρώνουμε μέσω τραπέζης, με internet banking. Β, πληρώνουμε τρεις επιλογές. Μέσω κάρτας και πάλι ηλεκτρονικά ή κατά την ώρα της παραλαβής μόνο μέσω κάρτας όμως. Αυτά τα σπουδαία με τα δέματα. Αυτά τα σπουδαία. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, θέλω να δω λίγο αυτό το θέμα που είδα και σε εφημερίδα το πρωί, σε πρωτοσέλιδο, για τον χριστιανισμό, ο οποίος είναι, λέει, σε κρίση. Και πάνω από 100.000 ναοί κινδυνεύουν να κλείσουν. Στις ΗΠΑ αυτό,

0: ψάρι.
1: Παστρεύουνε, λέει, τα παιδιά στη Σαντορίνη. Παστρεύουνε. Ο Γιάννης ο Ψηλός, ο Λευτέρης, ο Κοντός, αυτά που μου γράφει και ο Λευτέρης το πρωί, είναι στα μπέλια και παστρεύουνε. Μου λέει εδώ ο Παντελής, παστρεύουνε. Κλαδεύουνε δηλαδή, συγυρίζουνε παιδί μου, συγυρίζουνε τα μπέλια, συγυρίζουνε. Να είναι όμορφα, να είναι όπως πρέπει για να έρθει ξανά η άνοιξη, να ανθίσουνε, να βγάλουνε καρπούς.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός τελεί σε κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου 100.000 ναοί στη χώρα θα κλείσουν ή θα αλλάξουν χρήση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Έχουμε και την μαρτυρία μιας κυρίας, η ευαισιμότατη Μελίσσα Βάγνερ. Ένα πρωί, τέλος πάντων, το 2024, ανέβηκε στον Άμβονα για να εκφωνήσει το κήρυγμα που κανένας ποιμένας δεν θέλει να πει ποτέ. Η εκκλησία της, ένας επιβλητικός ναός των Ενωμένων Μεθοδιστών, ήταν στο Μίσιγκαν εδώ και 120 χρόνια. Οι προύχοντες της πόλης την είχαν χτίσει για να γιορτάσουν την πίστη και την ευημερία τους, με θολωτή οροφή, τεράστιο βιτρό, έναν πίνακα του Ιησού ύψου σχεδόν 2,5 μέτρα πάνω από την Αγία Τράπεζα. Εκείνη την Κυριακή όμως, ένα χώρο φτιαγμένο για 1,000 ανθρώπους, κάθονταν περίπου 12 ηλικιωμένοι πιστοί, σκόρπιοι στα στασίδια. Δεν υπήρχε χοροδία, ούτε οργανίστας, ούτε παιδιά ή νέες οικογένειες. Η Βάγνερ με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά της, εκφωνούσε σχεδόν έναν επικίδιο, όχι για κάποιον άνθρωπο, αλλά για την ίδια την ενορία της, ανακοινώνοντας ότι ο ναός θα έκλεινε λόγω της συρρήκνωσης των μελών. «Εξακολουθείτε να είστε η εκκλησία», είπε, την ώρα που μια ηλικιωμένη κυρία σκούπιζε τα μάτια της. Και ενώ ο τόπος που λατρεύεται θα αλλάξει, εκείνος που λατρεύεται δεν αλλάζει. Τι γίνεται όμως, ποια είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκκλησίες σε όλη την Αμερική? Οι ειδικοί, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας San Francisco Chronicle, εκτιμούν ότι περίπου 100.000 ναοί στις ΗΠΑ θα κλείσουν ή θα αλλάξουν χρήση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ένα τσουνάμι κλεισιμάτων που ένας ιερέας περιέγραψε με μια φράση: «Κάθε χρόνο τα στασίδια αδειάζουν». Αυτό ακριβώς εξετάζει μια τετραμερής σειρά ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στα κανάλια του δημόσιου δικτύου PBS. Η σειρά καταγράφει σπαραχτικές στιγμές, όπως τις τελευταίες ημέρες της εκκλησίας του Belding, που δείχνει πως τα μαζικά κλεισίματα θα πλήξουν κοινότητες ολόκληρες, ακόμα και ανθρώπους που δεν πατούν σε ναό. Οι δημιουργοί μιλούν με ένα εντυπωσιακό φάσμα πιστών από εδεσιμότατους, και μάλιστα ένας εδεσιμότατος, ο Ρόμπερτ Τζέφρες, είναι φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ένας άλλος που είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Γερουσία στο Κάνσας, από ανθρώπους που εκκλησιάζονται. Μίλησαν λοιπόν με πάρα πολύ κόσμο. Ο χριστιανισμός παραμένει η κυρίαρχη θρησκεία στη χώρα. Περίπου το 62% των ενηλίκων δηλώνουν χριστιανοί και σύμφωνα με τη σειρά, γύρω στο 30% των Αμερικανών, δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι, πηγαίνουν ακόμα κάθε εβδομάδα στην εκκλησία. Μία μελέτη του Ινστιτούτου Θρησκευτικών Ερευνών του Χάρφορντ καταγράφει για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια αύξηση της προσέλευσης στη λειτουργία, μεγαλύτερες δωρεές και περισσότερο εθελοντισμό. Η ίδια η μελέτη όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι χρυσές μέρες των μέσων του 20ου αιώνα, όταν σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί σύχναζαν τακτικά σε εκκλησία, σε συναγωγή ή σε τζαμί. Το τσουνάμι θα συνεχιστεί για ένα διάστημα, λέει ο ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Journey Films. Ουσιαστικά η σειρά αναζητεί και τις αιτίες της πτώσης που ξεκίνησε γύρω στη δεκαετία του 1960. Η μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, οι αντιπαραθέσεις για την ομοφιλοφιλία, τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που έχουμε έτσι κατά καιρούς δει, η άνοδος των όσων δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα συγκεκριμένο. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί νέοι της γενιάς Z είναι λιγότερο πρόθυμοι να πάνε στην εκκλησία εξαιτίας της στήριξης των χριστιανών προς τον, από τον Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Τραμπ. Λοιπόν, υπάρχει κρίση. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σου λένε, όταν ακούς ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία κινδυνεύουν να κλείσουν πάνω από 100.000 ναοί, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι αλλάζει στον κοινωνικό ιστό. Κάτι αλλάζει στην κοινωνία. Και αυτό το κάτι βέβαια μπορεί να αναφερόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό ενδεχομένως και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Ας πούμε εδώ ένα δικό μας φαινόμενο, δεδομένο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μικρά χωριά τα οποία σιγά σιγά ερημώνουν.
Άρα λοιπόν σταματούν να λειτουργούν, σταματούν να έχουν, δεν έχουν ανθρώπους να υποστηρίξουν αυτά τα χωριά και να συμμετέχουν στην εκκλησιαστική ζωή. Τι γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Ερημοποίηση. Για διαφορετικούς λόγους λοιπόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλάζει η κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εξετάσουμε κατά περίπτωση.

Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

και τώρα εδώ έρχεται αυτό που διάβασα χθες και το άρθρο, την άποψη της Πινελόπης Χερουβίμ που μας είχε στείλει πριν από κάποιες μέρες στο Naxos Press για τα μικρά σχολεία, τα διθέσια, τριθέσια, τα μικρά σχολεία τα οποία κλείνουν, και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είχε έτσι με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο, είχε εξηγήσει μέσα από το άρθρο της, το οποίο μπορείτε φυσικά να το βρείτε στο Naxos Press, της Πινελόπης Χερουβίμ, το άρθρο, μπορείτε να διαβάσετε γιατί δεν πρέπει να κλείνουν τα μικρά σχολεία, γιατί δεν πρέπει να κλείνουν γενικά τα σχολεία. Έρχεται λοιπόν τώρα εκ νέου η αγαπητή μας φίλη, η Πινελόπη, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών που ήταν στις 5 του μήνα, να μας παραθέσει μέσα από την εμπειρία της τη ζωή των εκπαιδευτικών. Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς σήμερα? Είναι κάτι το οποίο θα σας μεταφέρω μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

Όπα, έκανε και αναρτήσεις το X ο κύριος Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην χώρα μας. Για να δω λίγο τι έγραψε. Μαζί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία. Έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά υποδέχτηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Και κάτι άλλο έγραψε ο Ρούμπιο, για να το ψάξω. Α, μάλιστα. Έκανε ένα tweet μετά την πρώτη του έτσι ανάρτηση και έγραψε ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα μετά τον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Προχωρήσαμε σε νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν τη συνεργασία στα θέματα άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών μας. Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Τους εμπνέουμε, τους εμπνέουμε.

0: Λοιπόν, πάμε παιδιά σε ένα πάρα πολύ σύντομο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο να θα σας παρακαλούσα να ακούσετε αυτά που αναφέρει η κυρία Χερουβίμη, η οποία θέλω να πω κάτι. Διάβαζα χθες την άποψή της, όπως και το προηγούμενο άρθρο που μας έστειλε και σχετίζεται φυσικά με την εκπαίδευση και με τα σχολεία, όπως σας είπα, τα μικρά σχολεία που δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός μειώνονται σημαντικά. Διάβαζα λοιπόν την άποψή της μέσα από την εμπειρία της και ξέρετε τι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Το πρώτο είναι ένας βασικός δημοσιογραφικός κανόνας, παρόλο που δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Χερουβίμ. Γράφει και μιλάει, από ό,τι έχω καταλάβει και ακούσει, συνομιλώντας μαζί της. Απλά. Αυτό λοιπόν που λέμε, ότι ξέρεις πρέπει να σε καταλαβαίνουν όλοι. Και το δεύτερο, ότι βλέπει, κοιτάζει και τις δύο όψεις του νομίσματος. Δηλαδή ένα θέμα το αγγίζει από όλες του τις πλευρές, από όλες τις γωνίες. Παραθέτει τα συν και τα πλην. Δεν αφήνει κάτι εκτός. Θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε στη διάθεσή μας γύρω στα 25-27 λεπτά για να πάμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί έχουμε μία υποχρέωση τέλος πάντων και δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στο στούντιο. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω ευχόμενοι να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο πια. Πριν περάσω σε αυτό που σας έλεγα πριν, να σας πω ότι η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία, έφυγε από τη ζωή χθες στο νοσοκομείο σε ηλικία 87 ετών. Η γυναίκα έγινε σύμβολο στην Ισπανία όταν εκδιώχτηκε από το σπίτι της στις 23 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ρετήρο, στη Μαδρίτη, όπου ζούσε επί 7 παρακαλώ δεκαετίες. 6 χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε εξωφρενικά χαμηλή τιμή για τα δεδομένα της περιοχής, ακριβώς επειδή εκείνη ζούσε σε αυτό. Σύνταξη 1.400 ευρώ. Δεν είχε χάσει ποτέ ούτε μία πληρωμή του ενοικίου της, το οποίο βασιζόταν σε μια παλιά συμφωνία. Μαζί με τους λογαριασμούς πλήρωνε συνολικά περίπου 500 ευρώ το μήνα. Το 2020 οι ιδιοκτήτες της είπαν ότι έπρεπε να φύγει από το διαμέρισμα επειδή το μίσθωμα είχε ήδη μεταβιβαστεί 2 φορές. Πρώτα στη μητέρα της, η οποία δεν αναφερόταν ως ιδιοκτήτρια λόγω της νομοθεσίας της εποχής του Φράνκο, και στη συνέχεια στην ίδια. Και μάλιστα, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, έκτοτε προσπάθησαν να την εκδιώξουν 4 φορές. Εκείνη δεν δέχτηκε καμία από τις προτάσεις που έλαβε, είτε για να πληρώσει τη διαφορά στο ενίκιο που έφτανε τα 1.600 αυτή τη φορά ευρώ, είτε για να αγοράσει το διαμέρισμα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κύριος Σάντσεθ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Αμπασκάλ, έκανε μια ανάρτηση στο X, έστειλε ένα μήνυμα υποστήριξης στους οικείους της 87χρονης και προσέθεσε μια αγκαλιά σε όλους εμάς που σήμερα νιώθουμε αυτήν την απώλεια ως δική μας, αναπαύσου εν ειρήνη. Μετά την έξωσή της, η Μαρή Κάρμεν παρέμεινε στο νοσοκομείο που τελικά και κατέληξε, ενώ επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της. Αυτή η λύση ήρθε πολύ αργά, αυτό ακριβώς αναφέρει η δήλωση της οικογένειας και του δικηγόρου της.

Και θέλω να κλείσω λίγο με κάτι. Το όνειρό της ήταν να πεθάνει λύση στο δωμάτιο που είχαν πεθάνει οι γονείς της και όπου είχε ζήσει από το 1956. Όλες οι αναμνήσεις μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ νέος, το 1960, στα 51 του. Η μητέρα μου πέθανε το 2005 σε αυτό το σπίτι. Μένω εδώ από το 1956 μέχρι σήμερα. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, θα σας πάω ευθύς αμέσως στο πολύ σημαντικό θέμα που σας έλεγα πριν, σχετίζεται με την εκπαίδευση, με τους εκπαιδευτικούς και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα, αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα, σήμερα ο εκπαιδευτικός, η εκπαιδευτική στην χώρα μας, από την πολιτεία αλλά και από όλους εμάς ενδεχομένως. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα το έχει γράψει μία δασκάλα, έτσι, μου αρέσει να την χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, μία εκπαιδευτικός, η κυρία Πινελόπη Χερουβίμη, η οποία είναι αναξιώτησα, είναι από τη Μονή, έτσι. Ζει μόνιμα στην Πάτρα, για πάρα πολλά χρόνια ήταν εκπαιδευτικός, 35 αν δεν κάνω λάθος, εκπαιδευτικός σε διάφορα σχολεία, και να είμαι και λίγο πιο συγκεκριμένη. Υπηρέτησε επί 25 συναπτά έτη σε διθέσια και τριθέσια σχολεία και για ακόμα 10 χρόνια σε πολυθέσιο σχολείο. Επαναλαμβάνω, είναι μονιάτισα, ξέρετε, οι μονιάτες είναι, διεκδικούν και καλά κάνουν, και εδώ η κυρία Χερουβίμ καταγράφει. Ακούστε λίγο, θα ζητήσω την προσοχή σας, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει. Στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν και στους δασκάλους μας το εύζην. Σύμφωνα με την αρχαία ρίση που είπε ο Μέγας Αλέξανδρος για το σπουδαίο δασκαλό του, το φιλόσοφο Αριστοτέλη. Αυτά στην αρχαιότητα. Γιατί σήμερα ο εκπαιδευτικός δεν χαίρει της εκτίμησης μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνόλου αρχής γενομένης από την πολιτεία. Η 5η Οκτωβρίου είναι η μέρα που καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και δοθήσεις της ευκαιρίας ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου ως μία εκπαιδευτικός που υπηρέτησε το χώρο αυτό για 3,5 δεκαετίες. Το πρόσφατο περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού της νηπιαγωγού στην Δυτική Αττική δεν μου επιτρέπει να σιωπήσω. Έχουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα περιστατικά ενδοσχολικού εκφοβισμού, το γνωστό πια bullying στην Ελλάδα. Μα το πρόβλημα έχει επεκταθεί πλέον και στους εκπαιδευτικούς. Η κακοποίηση, η βία, οι απειλές, η ύβρις, η ψυχολογική πίεση που δέχονται από μαθητές, γονείς, ακόμα και από την ίδια την πολιτεία είναι άκρος ανησυχητικό φαινόμενο. Αυτή η λειτουργή που καθημερινά και για πολλές ώρες τους τους εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά μας. Όλοι ανεξαιρέτως απαιτούν και δικαίως από τους εκπαιδευτικούς να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, υπομονή, παιδαγωγική επάρκεια, επαγγελματισμό και ήθος. Προσόντα που οφείλει να έχει κάθε καλός εκπαιδευτικός. Πολλά, είμαι σίγουρη, θα υποθούν για την προσφορά του στην κοινωνία, για το δύσκολο λειτουργήμά του, για τον άνθρωπο που διαμορφώνει την επόμενη γενιά με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας προς τιμήν του. Μα εδώ ακριβώς υπάρχει η αντίφαση. Όσο περισσότερο αποκαλούμε την εκπαίδευση λειτουργήμα, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να υποκύπτει, να αντέχει τα πάντα. Την απαξίωση, τις προσβολές, τις παράλογες απαιτήσεις από την πολιτεία και την κοινωνία, την αμφισβήτηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής του επάρκειας, την ατελείωτη γραφειοκρατία, την ελλειπή χρηματοδότηση για την παιδεία και την έρευνα και τόσα άλλα. Και όλα να τα αντέχει σιωπηλά. Εκείνο όμως που έχει ξεχυλήσει το ποτήρι τα τελευταία χρόνια και δεν αντέχεται είναι η κακοποίηση που υφίσταται. Η κακοποίηση που αρχίζει λεκτικά και καταλήγει να είναι σωματική, αν είναι δυνατόν. Κακοποίηση είναι όταν ο γονέας εισβάλλει στο σχολείο απειλώντας το δάσκαλο γιατί τάχα αδίκησε το παιδί του επειδή δεν του βάλε άριστα στον έλεγχο και απαιτεί αλλαγή της βαθμολογίας. Κακοποίηση είναι όταν ο γονέας απειλεί τον εκπαιδευτικό επειδή έκανε την παρατήρηση στο παιδί του, το οποίο έβριζε και χτυπούσε άλλα παιδιά ή κατέστρεφε το σχολείο του. Κακοποίηση είναι τα προσβλητικά τηλεφωνήματα. Κακοποίηση είναι η φράση «Θα δεις τι θα σου κάνω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα σε καταγγείλω, θα σε βγάλω στα κανάλια». Κακοποίηση είναι ο εξευτελισμός ενός ανθρώπου στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να μπορεί να αμυνθεί. Πού άραγε βρίσκεται η προστασία του εκπαιδευτικού λειτουργού από την πολιτεία? Εννοείται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν όλους τους γονείς. Οι περισσότεροι τάσσονται με το μέρος των εκπαιδευτικών, γνωρίζοντας τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για τα παιδιά τους. Η αγαστή συνεργασία, άλλωστε, μεταξύ σχολείου και οικογένειας, μόνο προς όφελος των παιδιών αποβαίνει.
που δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι άψογοι στα καθήκοντά τους, όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλο το εργασιακό φάσμα μιας κοινωνίας. Εάν ένας εκπαιδευτικός επιτελεί πλημελώς στα καθήκοντά του, αρμόδια είναι τα διοικητικά όργανα της πολιτείας να αποφανθούν και όχι ο εκάστοτε γονέας, ο οποίος φυσικά με ευγένεια και σεβασμό προς το θεσμό του εκπαιδευτικού πάνω απ' όλα έχει το δικαίωμα να ρωτήσει, να ενημερωθεί, να διαφωνήσει με τον εκπαιδευτικό, αλλά για κανένα λόγο να τον χλεβάζει και να τον απειλεί. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, πλανάται πάνω από τα κεφάλια των εκπαιδευτικών ο φόβος της καταγγελίας. Έτσι, γνωρίζοντας ότι το όποιο θέμα θα πάρει διαστάσεις εκτός σχολείου και μην έχοντας θεσμική θωράκιση από το αρμόδιο Υπουργείο, αποφεύγουν να ασκήσουν την παιδαγωγική τους ιδιότητα όπου χρειάζεται, γιατί πού να μπλέκεις τώρα. Αυτό όμως δημιουργεί ένα σχολείο που ο δάσκαλος επιτελεί με φόβο τα καθήκοντά του, πράγμα που αποβαίνει πάντα σε βάρος των μαθητών. Η ιστορική σύσταση ILU UNESCO του 1966 αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει την προστασία του εκπαιδευτικού από άδικες ή αδικαιολόγητες παρεμβάσεις των γονέων σε ζητήματα που αποτελούν επαγγελματική του ευθύνη. Υπάρχει όμως και άλλη μορφή κακοποίησης των εκπαιδευτικών, αυτή τη φορά από την πολιτεία και τις επιλογές της. Το κύριο έργο των εκπαιδευτικών είναι η διδασκαλία των μαθητών τους και ό,τι απορρέει από αυτήν. Αυτό που σήμερα παρατηρείται με όλο και μεγαλύτερη ένταση είναι η θεσμική εξουθένωση του εκπαιδευτικού, πράγμα που τον απομακρύνει από το διδακτικό και παιδαγωγικό του ρόλο. Αλήθεια, ποια η αξία των πολλών εγκυκλίων που καθημερινά κατακλείζουν τα γραφεία των δασκάλων μας, οι φόρμες, οι πλατφόρμες, οι πιεστικές προθεσμίες και τόσα άλλα παρόμοια, των οποίων ουκέστην αριθμός. Έχουν καταντήσει τους εκπαιδευτικούς γραφειοκράτες αντί να δίνουν το βάρος στο παιδαγωγικό τους ρόλο. Η πολιτεία θέλει τον εκπαιδευτικό να διδάσκει, να αξιολογεί, να οργανώνει δράσεις, να συμπληρώνει έγγραφα, να ενημερώνει φόρμες, να συμμετέχει σε επιτροπές, να διαχειρίζεται με νυφαλιότητα συγκρούσεις, περιστατικά βίας και σχολικού εκφοβισμού, να επικοινωνεί με οικογένειες, να διαχειρίζεται κοινωνικά προβλήματα που φτάνουν στο σχολείο μέσω των μαθητών του και να ανταποκρίνεται σε κάθε νέα διοικητική απέτηση. Του ζητά να είναι εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, γιατρός, κοινωνικός λειτουργός, γραμματέας, διοικητικός υπάλληλος και διαχειριστής κρίσεων. Και όλα αυτά χωρίς ουσιαστική στήριξη. Οποιοδήποτε πρόβλημα κοινωνικό δημιουργείται, το φορτώνουμε στο σχολείο. Υπάρχει βία, σχολικός εκφοβισμός. Όλοι λένε, τι κάνει το σχολείο. Δημιουργούνται προβλήματα με τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές. Να ενημερώσει το σχολείο. Προβλήματα συμπεριφοράς, να τα λύσει ο εκπαιδευτικός. Πολύ σπάνια αναρωτιόμαστε αν δώσαμε στο σχολείο όλα εκείνα τα μέσα για την επίλυση αυτών των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά. Τίθεται αναπόφευκτα το εξής ερώτημα. Σεβασμός στον εκπαιδευτικό λειτουργό σημαίνει ασυλία? Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να ελέγχονται? Απάντηση. Φυσικά και πρέπει. Ο εκπαιδευτικός ασκεί τεράστια δύναμη πάνω στο παιδί και φέρει μεγάλη ευθύνη για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Διαμορφώνει συνειδήσεις και ποιεί ήθος. Όταν αυτά παραβιάζονται, όταν προσβάλλει, αδικεί ή συμπεριφέρεται απρεπώς, αποδεδειγμένα και όχι κακόβουλα, πρέπει να ελέγχεται και να λογοδοτεί στα αρμόδια όργανα ελέγχου του έργου του. Η λογοδοσία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εκφοβισμό. Ο δάσκαλος που εργάζεται με το φόβο του διασυρμού, αργά ή γρήγορα, θα αποφύγει να πάρει τις σωστές αποφάσεις προς όφελος του παιδιού. Έτσι όμως, αυτός που ζημιώνεται είναι το σχολείο, τα ίδια τα παιδιά. Τι θέλουμε τελικά? Εκπαιδευτικούς με ευθύνη, αλλά χωρίς τα όπλα τους? Χωρίς εκείνη την παιδαγωγική εξουσία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους? Εδώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη αντίφαση. Θέλουμε ο εκπαιδευτικός να τηρεί την τάξη, αλλά χωρίς ποτέ να δυσαρεστήσει. Να επιβάλλει κανόνες, αλλά να είναι έτοιμος να απολογηθεί για την απαραίτητη επιβολή τους. Να προστατεύει τα υπόλοιπα παιδιά από τον επίδοξο ταραξία, αλλά να είναι έτοιμος για την άδικη αντίδραση του γονέα του συγκεκριμένου μαθητή. Και ρωτώ, πώς γίνεται να απαιτείς από τον εκπαιδευτικό την απόλυτη ευθύνη χωρίς να τον θωρακίζεις θεσμικά? Τελικά, οφείλουμε να επιλέξουμε. Θέλουμε έναν εκπαιδευτικό που θα αποτελεί παράδειγμα και θεμέλιο της κοινωνίας μας? Αυτό πρέπει να εκφράζεται σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σε λιγότερη άσκοπη γραφειοκρατία, σε σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών και επιθετικών συμπεριφορών. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τον εκπαιδευτικό. Κάθε φορά που έρχεται η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, ακούγονται πολλά ευχαριστώ και άλλα τόσα πενέματα για το δύσκολο έργο τους. Καλοδεχούμενα. Αλλά ο δάσκαλος έχει ανάγκη από υποστήριξη και σεβασμό. Όχι μία μέρα το χρόνο.
αλλά και τις υπόλοιπες 364 μέρες. Και καταλήγει η κυρία Χερουβίμ, αν πραγματικά θεωρούμε ότι η συμβολή αυτών των ανθρώπων είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας, ας τους αφήσουμε να επιτελέσουν το δύσκολο και απαιτητικό έργο τους με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ασφάλεια. Χρόνια πολλά, καταλήγει, με δύναμη και υγεία, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν μακροσκελές, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό και ξαναλέω ότι θαύμασα το γεγονός ότι η κυρία Χερουβίμ έχει αγγίξει όλες τις πλευρές της, όλης αυτής της ιστορίας. Το βλέπει από όλες τις γωνίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπει και τις δύο όψεις του νομίσματος. Την ευχαριστούμε καταρχάς για την εμπιστοσύνη της και νομίζω ότι είναι μια άποψη. Κάποιοι θα συμφωνήσουν, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Αυτό είναι υγιές, έτσι. Δημοκρατία έχουμε. Από τις διαφωνίες προκύπτει πάντα κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα ήθελα, όσοι έτσι δεν είχατε το χρόνο να το ακούσετε όλο αυτό τώρα, μπείτε στον Axios Press να το διαβάσετε, γιατί πιστεύω ότι θα προβληματιστούμε πολύ περισσότερο και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε για τέτοια θέματα.

Λοιπόν, 12 λεπτά για το ακριβώς της ώρας, 12 λεπτά για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στα δικά μας, να θυμίσω, αύριο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικά Συμβούλια, δύο στον αριθμό, το ένα στις 7, το άλλο στις 7 και 4, μονοθεματικό το πρώτο, σχετιζόμενο με θέματα που σχετίζονται, λάθος. Με θέμα που σχετίζεται με την παιδεία, με την εκπαίδευση, και το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Παγώνης από τη Σαντορίνη εξελέγει και εκείνος, όπως και ο κύριος Βαγγέλης Κατσαράς, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, αναφέρει σε δελτίο τύπου που μας έστειλε για ένα καλύτερο μέλλον για τον Έλληνα ξενοδόχο. Να μείνω λίγο στη Σαντορίνη και να σας πω ότι έγινε μια εκπληκτική εκδήλωση με χοροδίες και φιλαρμονικές και με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, τον άνθρωπο ορχήστρα, μην ξεχνιόμαστε. Έδωσαν τον καλύτερό του σε αυτό. Ήταν το πρώτο φεστιβάλ του Δήμου Θήρας φιλαρμονικών και χοροδιών. Επίσης, μια πολύ όμορφη επίσκεψη έκαναν τα παιδιά του σχολείου της Ανάφης στην Κάρπαθο. Μια όμορφη μαθητική συνάντηση ήταν αυτή. Γέφυρα φυσικά ο αθλητισμός, γιατί ο αθλητισμός, τα έχουμε ξαναπεί, ενώνει. Και να μην ξεχάσετε, αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε Naxos Run, έχουμε τρέξιμο, έχουμε πρόληψη, έχουμε ενημέρωση. Γιατί η υγεία πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Δεν μου είπατε τι θα μαγειρέψετε σήμερα, τώρα θα σας φτιάξω εγώ. Χαΐνιδες, συνταγές μαγειρικής. Ορίστε. Ομελέτα να φτιάξετε, να πάτε να πάρετε αυγουλάκια της κτηνοτροφικής Νάξου. Μια ομελέτα ωραιότατη, έτσι να βάλεις μέσα και δύο μανιτάρια, δύο πιπεριές, λίγη ντοματούλα. Ωραία, ωραίο, ωραίο. Κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Τρέφονται, κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ελευθέρας βοσκής, αλλά λαμβάνουν και συμπληρωματική διατροφή μόνο όμως από φυτικής προέλευσης ζωοτροφές, έτσι, μην ξεχνιόμαστε τα παιδιά, και τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο. Πού είσαι ρε Αντώνη να μου πεις ποια καταστήματα στην Αθήνα? Εδώ στην Άξο ξέρουμε, καταρχάς το My Market. Για το απογευματάκι πάμε, Λεόλιθο. Άρε Ελένη, τι μας έχεις κάνει. Μετά την πρώτη βράση, πάμε να φάμε αυτά τα υπέροχα πιάτα που φτιάχνει η Ελένη Μαράκη και η παρέα της, η ομάδα της. Γιατί παρέα είναι, πιστέψτε με. Και το βιώνει και αυτός που πηγαίνει εκεί, στον Ελαιόλιθο, κάτω ακριβώς από τη Μονή.

0: ίδια με κίνα.
1: Ναι, δεν σας είπα τον καιρό, ε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Ψήλιος είναι φούλες σήμερα, ρε, η συννεφιά. Δεν μείγουν ούτε καν αμιλητέα ποσότητα. 24 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε δυτικούς. Και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς. Αύριο Παρασκευή, και ειδικά για όσους ταξιδέψουν, θα τους πω ότι θα κάνουν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, γιατί θα έχουμε μόλις 3 μποφοράκια, νοτιοδυτική άνεμη με λίγα σύννεφα στον ουρανό εδώ στην Άξο. Και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Συννεφιασμένος ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν αναμένεται τουλάχιστον με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής να βρέξει. Νοτιοδυτική άνεμη και πάλι 3 και τοπικά 4 μποφόρ και 23 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Βροχούλα βλέπω την Κυριακή από το μεσημέρι και μετά. Νοτιοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 22 βαθμοί Κελσίου. Τη Δευτέρα θα ξυπνήσουμε το πρωί με ψηλό βροχό, αλλά μετά θα φτιάξει ο καιρός. Θα έχουμε σύννεφα βέβαια και νοτιά 4 μποφόρ. Πάει ο βοριάς, ε. 4 μποφόρα και 25 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα συνεχίσουμε με νοτιά, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και 24 βαθμοί Κελσίου. Αυτά δεν περιγράφω άλλο.
0: Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη.
1: Δυνατό το άρθρο σου, Πινελόπη μου, αυτό μου γράφουν εδώ και άνθρωποι οι οποίοι... είναι το αντικείμενο, τέλος πάντων, ή κοντά στο αντικείμενο. Στη διδασκαλία με λίγα λόγια. Λοιπόν, ναι, τώρα πρέπει να τρέξω λίγο όμως, να δω λιγάκι αν έχουμε τίποτα επίγον. Αυτό το refresh το φοβάμαι κάθε μέρα. Ρούμπιο βλέπω μπροστά μου πάλι, ωραία, καλό αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο καινούριο δυσάρεστο. Καινούριο ευχάριστο να έχουμε, καλοδεχούμενο να είναι. Αλλά δυσάρεστο να μην είναι. Βλέπω εδώ έναν... Εξάχρονος, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απείλησε αστυνομικούς αφού είχε πυροβολήσει τη δασκάλα του. Άμα σας λέω εγώ, κοίτα να δεις τώρα, μόλις τώρα την είδα αυτή την είδηση. Θέλετε, λέει, να τα βάλετε μαζί μου και μετά του στόλισε και με κάτι άλλο γαλλικά. Γαλλικά όμως, δηλαδή, μάστε. Ο εξάχρονος, λέει, έβρισε και τη δασκάλα που τον ακινητοποίησε μετά από τους πυροβολισμούς. Η εκπαιδευτικός που δέχτηκε τα πυρά τραυματίστηκε στο χέρι και στο στήθος. Για δες τώρα. Για δες. Να μη σ' αγαπώ. Αχ, τι να πω. Λοιπόν, ξεκινά το νέο προλαμβάνω με δωρεάν εξετάσεις την 3η 13 Οκτώβρη. Θέλω να πω για μία ακόμα φορά ότι να λέμε τα στραβά και τα ανάποδα, να λέμε και τα καλά. Τουλάχιστον στο θέμα της πρόληψης, θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας με τα προγράμματα αυτά, τα προλαμβάνω της πρόληψης και τα λοιπά, τα έχει πάει καλά. Παιδιά, εντάξει. Το πρόγραμμα λοιπόν ανοίγει ξανά μέσα στο μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να ενεργοποιηθεί η άειλη συνταγογράφηση. Όλοι οι πολίτες μπορούν με το AMCA τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια. Αυτά. Πάω, σας αφήνω. Θα παραδώσω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, καταρχάς θα τα πούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό και τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο που θα είναι στο στούντιο. Αλλά για την πρωινή μας εκπομπή θα τα ξαναπούμε πλέον τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε, ναι. Θα σας ευχηθώ λοιπόν να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, να κοιτάξετε να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν, να πάτε να τρέξετε στον Άξο Σεράν, να κάνετε βόλτες στην ορεινή Νάξο που είναι υπέροχη. Θα είναι και καλός ο καιρός, θα έχει αυτή την ψήλο συννεφιά, αυτό το ωραίο. Ναι, είναι ωραίο αυτό, είναι ωραίο. Αν βρέξει, λέω αν, γιατί είδα βροχές την Κυριακή, απολαύστε το και αυτό, με ένα καφεδάκι έτσι στο σπίτι ή έξω με όμορφη παρέα. Κάντε ό,τι σας κάνει να νιώθετε καλά. Να στείλω πάλι ευχές στο Θανάση που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, να τον εχαίρεσε. Να στείλω ευχές και στο φίλο μου τον Γιώργο που έχει γενέθλια αύριο. Ένας πολύ αγαπημένος μου. Να Αξιώτης, ο οποίος δεν μένει στην Άξο, αλλά πολύ το αγαπώ αυτό το παιδί, πολύ το αγαπώ. Να είναι χιλιόχρονος, Δέσποινα δάσκαλε, να τον χαίρεστε. Όλα τα καλά στο δρόμο του. Λοιπόν, και θα σας αφήσω, ναι.

Εδώ ο Δημήτρης ο Μπάσης μαζί με τον Θανάση το Βασιλόπουλο στο Κλαρίνο, αγαπημένο Κλαρίνο. Θα κλείσω λοιπόν αυτήν εδώ την εκπομπή και θα την κλείσω έτσι με νύχτες που μυρίζουν για σενμή, έτσι για να σας αποχαιρετήσω για το τριήμερο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα πραγματικά ήσασταν όπως είστε κάθε μέρα υπέροχοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή αντάμωση τη Δευτέρα το πρωί. Χαμόγελο στο προσωπάκι, παρακαλώ. Η καλύτερη φορεσιά. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 101,3. Και μην ξεχνάτε, όπου ναξιός και άξιος, όπου άξιος και ναξιός. Μαζί σας, κοντά σας, πάντα το αξιόδικο ραδιόφωνο, ο σταθμός της Αξάς, ο σταθμός του Μαρούι, όπως τον λέει ο απλός κόσμος. Και βέβαια η μαγική συχνότητα 101,3. Υπάρχει κάτι καλύτερο από τους 101,3? Φυσικά και όχι. Η μέρα είναι υπέροχη, καλοκαιρινός ο καιρός, η θάλασσα γιαούρτι που λέμε εμείς οι ντόπιοι. Και μια καλημέρα σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό και γενικά σε όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους της βιοπάλης και του μεροκάματου. Μια καλημέρα και στους χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες που έχουν επιλέξει και για τον Οκτώβρη τις διακοπές τους εδώ στο νομό των Κυκλάδων. Καλά να είναι και καλά να περνάει.

Γιατί λοιπόν εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα παλάτια για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτισες, για όλους τους αγιοπελαγίτες και τις αγιοπελαγίτισες. Θαυμάσιος ο καιρός και δεν είναι λίγοι εκείνοι, πλημμυροί θα έλεγα, που τους βλέπουμε να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στις παραλίες μας και στην παραλία εδώ του Αγιώργη, αλλά και στην Αγία Άννα και στον Αγιο Προκόπη και στις παραλίες της Ήρου μας, της Πάρου μας και των άλλων νησιών μας. Παιδιά, σας το έχουμε πει ότι ο Οκτώβρης είναι ένας γλυκός μήνας και έχουμε και τα καλοκαιράκια του Αγίου Δημητρίου, τα καλοκαιράκια του Οκτώβρη.

μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και τα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας παρέα, στη ραδιοφωνική ομάδα, συντροφιά του Καλημέρα Κυκλάδες και η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα Καλημέρα Κυκλάδες βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια χορηγία του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη τελευταίας τεχνολογίας και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στις καλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, Αϊγκέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6.

0: και καλημέρα για σήμερα. Έσκασε από την πανέμορφη Σύφνο. Σιφνέικα ξεκινάμε. Έχουμε ακόμα τουρισμό, μου λέει.
1: Μια απέναντί μου και στα κυβικά.
0: Σας το είχα πει ότι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ο στόχος και του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, αλλά και των ξενοδόχων, των ιδιοκτητών δωματίων και όλων των ανθρώπων του τουρισμού ήταν η επέκταση της τουριστικής περίοδου.
1: Πάνω του πέφτει.
0: Έπρεπε να γίνει και το πετύχαμε.
1: Πάνω του πέφτει.
0: Σήμερα είναι 5, είναι 8 Οκτωβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στη Λίμνο μας στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην Κάσο μας στις 6 και 54 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι και η Κάσος και η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Πελαγίας και Ταϊσίας, Αρτεμόνος, Ιγνατίου Νέου, διαβάζουμε σήμερα στο ημερολόγιο μας.
1: Τι πίες και

0: λοιπόν είναι θαυμάσιος, πρέπει να πούμε. Και να έρθουμε εδώ στο νησί μας, στην Όξο μας, ξεκινάμε αξώτικα.
1: Με στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις.
0: Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το ομάδα θρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, 6 ιδιώτες και ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 ιδιώτες και μία υπάλληλος Τελωνίου. Η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων ήταν για αρκετό καιρό και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν η δράση της οργάνωσης τοποθετείται από τον Αύγουστο του 25. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων και 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων του Τελωνίου. Σύμφωνα με τις εσωτερικές υπόθεσεις, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν σε μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα παράνομες μεταγγίσεων.

οργανισμό τους. Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, 53χρονη είχε αναλάβει τη διοικητική, γραμματιακή και οικονομική διαχείριση των εταιριών, ενώ ένας 63χρονος κυβερνήτης Σκάφους λάμβανε οδηγίες για το χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους. Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά υπαλλήλους του Τελωνίου. Από τις έρευνες βρέθηκαν 102.865 ευρώ και κατασχέθηκαν. Κατασχέθηκαν επίσης 4 πύληνα αγγεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτύπων. Εμείς απλά το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε σαν τοπικό σταθμό, σαν αξιότυπο ραδιόφωνο, έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές. Τέλος.

καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. 101,3 FM. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο.

0: σε βρήκα.
1: Καλημέρα τις Λευκές της Πάρου. Ευχαριστούμε τους Λευκανούς και τις Λευκανές. Μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από την Πίνο μας. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Σύφνο. Σύφνος δύο τηλέφωνα. Πραγματικά ευχαριστούμε τη Σύφνο που και εκεί ραδιοφωνία και κλάδο να ακούνε.

0: στέλνουμε τις καλημέρες μας στη δήμαρχο της Σύφνου, τη φίλη τη Μαρία τη Ναβάλη.
1: Θέλω να κλέψω και στο ματιό σου.
0: Έχουμε μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης αυτό το καλοκαίρι στη Σύφνο.
1: Και αν θα σε χάσω, θα μιλήσω.
0: Σ' όλα τα νησιά υπήρξε μεγάλη τουριστική. Αν ρίξουμε μια ματιά θα δούμε ότι οι Κυκλάδες είχαν αύξηση.

τουριστική άνοδος αυτό το καλοκαίρι και αυτό είναι καλό. Προσοκρατήσα τη χώρα της Νάξου, αναφέρεται στο κύκλο μαλαφρεμπορίας. Μπράβο στις αρχές, μου λέει. Μου λέει και κάποια άλλα πράγματα για κάποιους ανθρώπους, δεν μπορούμε εμείς να τα πούμε βέβαια στον αέρα αυτά. Το Blue Carrier 2 μεταφέρθηκε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας μετά τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Μονιμοποιούνται 85 εκπαιδευτικοί στον νόμο μας.

0: στη Σαντορίνη.
1: Για σένα κούκλα μου που βλέπω.
0: Συνεχίζεται η τουριστική κίνηση στη Σαντορίνη και ας είναι Οκτώβριος. Ένας 75χρονος Έλληνας επιβάτης πέθανε μέσα σε κουραζιερόπλοιο. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε το λιμεναρχείο Θύρας από τον πράκτορα ενός κουραζιερόπλοιου, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σαντορίνης, ότι απεβίωσε μέσα στο κουραζιερόπλοιο ένας 75χρονος Έλληνας. Ο 75χρονος άνδρας παραλήφθηκε από τη Λάντζα η Παπαντή, νεολογίου Θύρας, μεταφέρθηκε στο λιμάνι στον Αθηνιό, συνοδεία γιατρού. Στη συνέχεια διακομίστηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Θύρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο Θύρας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά.

0: ασφάλεια λοιπόν στα ναυπηγεία Ελευσίνας στο Blue Carrier 2.
1: Να ζω και να ελπίζω και δεν είναι.
0: Ο Δήμος Ήρου Ερμόπολης, συνεχίζουμε με άλλα τοπικά νέα, προχώρησε στην αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού συνολικού ύψους 15.000 ευρώ για την πραγματοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλόγων και αρχείου.
1: Για τα μάτια σου που στο μυαλό.
0: Τα θέματα αυτά για το βιομηχανικό μουσείο της Ερμόπολης, κυρίες και κύριοι.

Είμαι εδώ στη Σύρο, η δημοτική κοινότητα Βάρης ενημέρωσε ότι τοποθετήθηκε πλέγμα περίφραξης από το στρατό Ξηράς κατά μήκος των επικίνδυνων κτισμάτων του παλιού πεδίου Βολής εδώ στη Σύρο, ενώ θα ακολουθήσει ο ευπρεπισμός της έκτασης με κλάδεμα δέντρων και αποψήλωση των ξερών χόρτων. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, απότερο σκοπός είναι η κατεδάφιση των επικίνδυνων κτηριακών εγκαταστάσεων του ανενεργού πεδίου Βολής, η ύπαρξη των οποίων δεν παρουσιάζει το παραμικρό νόημα ή αναγκαιότητα. Μετά από ενέργειες της κοινότητάς μας, αναφέρει, για την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτηρίων στο πεδίο Βολής έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Με ευθύνη του στρατού πραγματοποιήθηκε η περίφραξη του χώρου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει και το κλάδεμα των ξερών χόρτων για την καλύτερη προστασία και ασφάλεια της περιοχής. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του θέματος και αναμένουμε να προχωρήσουν και τα επόμενα απαραίτητα βήματα ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα των επικίνδυνων κτηρίων. Αυτά από τη Δημοτική Κοινότητα Βάρης Σύρου, κυρίες και κύριοι.

ψυχικής υγείας στην Πάρο. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 η έναρξη στο ΕΠΑΛ της Παρκιάς, ώρα 18. Διαματικές δραστηριότητες, χαιρετισμοί, θεατρικό σκετσάκι και ανοιχτή συζήτηση. Φεστιβάλ ψυχικής υγείας στην Πάρο μας, 16 έως 21 Οκτωβρίου.

περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εγκαινιάζει το South Aegean Opera Farm Day σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ένα διαφορετικό μάθημα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς του νομού Κυκλάδων και του νομού Δωδεκανήσων στο πλαίσιο των South Aegean Open Farm Days 2026 του νέου θεσμού γαστρονομίας, άγορο το τουρισμού και γνωριμίας με τη φύση.

Ραδιόφωνο. Ο σταθμός της Αξάς. Ο σταθμός του Μαρούλη. Και μην ξεχνάτε, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και άξιος. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα τα παλάτια για όλη τη χώρα, για όλους τους κοραίτες και τις κοραίτισες.

Σαντορίνη ένα διήμερο γεμάτο μουσική στο πρώτο φεστιβάλ χοροδιών και φιλαρμονικών. Με απόλυτη επιτυχία, υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, πραγματοποιήθηκε 2 και 3 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη μας το πρώτο φεστιβάλ χοροδιών και φιλαρμονικών. Στόχος του φεστιβάλ ήταν η ανάδειξη της μουσικής παιδείας και της πολιτιστικής παράδοσης που υπηρετούν διαχρονικά οι φιλαρμονικές και οι χοροδίες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων της χώρας. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, μουσικά σχήματα, χοροδίες και φιλαρμονικές ορχήστρες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας ποικίλο ρεπερτόριο που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα από την κλασική και παραδοσιακή μουσική έως σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς συνθήκες. Την έναρξη του φεστιβάλ ανέλαβε η φιλαρμονική και η πολυπληθής χοροδία ενηλίκων του Δήμου Θύρας υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου. Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου όλα τα μουσικά

ήταν οι φιλοξενούμενοι του φεστιβάλ. Από μας εδώ ένα μεγάλο μπράβο. Αυτά στη Σαντορίνη, ένα διήμερο γεμάτο μουσική στο πρώτο φεστιβάλ χοροδιών και φιλαρμονικών.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Ακροατής εκπομπής μας, καλημέρα κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλετε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή διζαϊνάτη κουζίνα σε πολύ καλές τιμές? Έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-2258-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρού.

εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή με τη Σεμνή, ο λόγος σε εσάς που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών μας να πει τα παραπονά του για τους πολιτικούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για πάμε να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, ο Μητροπολίτης Ήρου Δωρόθεος ο δεύτερος. Μητροπολίτης Ήρου Δωρόθεος, το επίκεντρο της εισήγησής του, η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση. Ο Μητροπολίτης Ήρου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, παρουσίασε την εισήγησή του χθες Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 κατά τη δεύτερη τακτική συνεδρίαση της ιεραρχίας. Τις εργασίες διεύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κύριος Ιερώνυμος. Όλη η εισήγηση του Μητροπολίτη Ήρου Δωρόθεου του δεύτερου, πρώτο σέλιδο στο kikladeslive.gr. Άλλα θέματα, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συνάντηση Γιάννη Βρούτσι με την Κέιτε Ντίλον. Ο αθλητισμός γέφυρα μεταξύ των λαών. Συνάντηση, λέει, με την Κέιτε Ντίλον, υφυπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, αρμόδια για την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, είχε ο Κυκλαδίτης υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσις. Η συνάντηση έγινε χθες στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Αθήνα, λέει η Σεμνή, βρίσκεται και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τις εργασίες του διαλόγου. Ο Γιάννης Βρούτσης καλωσόρισε στο Υπουργείο Αθλητισμού την Αμερικανίδα Υπουργό Κέι Ντίλον, παράλληλα αναφέρθηκε στη χώρα ως γενέτειρα του αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων. Έλληνες και Αμερικανοί, Γιάννης Βρούτσης και η Αμερικανίδα Υπουργός συζήτησαν τις δυνατότητες για μεγαλύτερη συνεργασία στον αθλητισμό. Επίσης εξέτασαν τις προοπτικές που ανοίγουν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμα πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτύξουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Ο αθλητισμός δημιουργεί γέφυρες. Ο Γιάννης Βρούτσης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του αθλητισμού στις σχέσεις μεταξύ των λαών. Όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην Αμερικανίδα συναδελφό του, ο αθλητισμός είναι ένας από τους πιο δυνατούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Δημιουργεί γέφυρες και ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες. Τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται κοινές αξίες στον πολιτισμό. Λοιπόν, ο Γιάννης Βρούτσης χθες συναντήθηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού με την Αμερικανίδα Υπουργό Αθλητισμού. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, πρώτο βήμα για τα επικίνδυνα κτίρια στο πεδίο βολής της Βάρης. Ρεπορτάζ της Εμνής από το χωριό της Βάρης. Κλάδες κλείδωσαν 85 μονιμοποίησεις εκπαιδευτικών. Καλό αυτό, μπράβο στο Υπουργείο Παιδείας. Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον Κώστα Δαφνά. Την Πέμπτη γράφει Σεμνή το τελευταίο αντίο στον Κώστα Δαφνά. Η οικογένειά του, οι συγγενείς και οι φίλοι θα τον αποχαιρετήσουμε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμπόλεως. Η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 12 το μεσημέρι, ώστε όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να αποτίσουν το τελευταίο αντίο. Κώστας Δαφνάς, καλός φίλος, κομματικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, καραμαλικός δεξιός και φανατικός μητσοτακικός. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, σημαντικές διακρίσεις για τους αθλητές του ομίλου αντισφαίρησης. Τρίτη θέση για τη Δένια Καραπάνου. Παέλα Σύρου αποχαιρετά τον Κώστα Δαφνά, ενός λεπτού σιγή στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Συλληπιτήρια της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας για τον Κωνσταντίνο Δαφνά. Ευρεία σύσκεψη για το νοσοκομείο Σύρου.
βήμα για τα επικίνδυνα κτίρια στο πεδίο βοής, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών Σύρου. Γράφει το kiklades.live.gr. Σε ένα ζεστό κλίμα με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών Σύρου χθες Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Τα μέλη συναντήθηκαν στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων πλησίων του Θεάτρου Απόλλων. Εκεί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και για όσα μπορούν να ακολουθήσουν. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του Συλλόγου, στις δράσεις του και στις επόμενες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις, σκέψεις και προτάσεις για τη συνέχεια. Και λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ως μέλος του Συλλόγου Γυναικών Σύρου βρέθηκα και εγώ στη Γενική Συνέλευση. Μέσα από τη δημοκρατική συζήτηση φάνηκε για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή κάθε γυναίκας. Άλλωστε ένα σύλλογος αποκτά δύναμη όταν τα μέλη του συμμετέχουν, εκφράζουν τις απόψεις τους και συμβάλλουν στις αποφάσεις. Στις 18 Οκτωβρίου εκλογές, μετά τη Γενική Συνέλευση, ο Σύλλογος Γυναικών Σύρου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις εκλογές. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Ο χώρος παραμένει ο ίδιος στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου. Ο Σύλλογος καλεί όλες τις γυναίκες μέσω του kiklades.live.gr μέλη του να συμμετάσχουν. Η παρουσία τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο, η φωνή κάθε γυναίκας μετρά και η συμμετοχή κάνει τη διαφορά. Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε, γράφει η Σεμνή, ένα ακόμα βήμα στην πορεία του Συλλόγου. Τώρα οι εκλογές ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο. Αυτά για το Σύλλογο Γυναικών Σύρου. kiklades.live.gr, το πανκυκλαδικό site, κυρίες και κύριοι, που έχει ανταποκριτές και συνεργάτες και στα 24 Κυκλαδονήσια. Με ιδιόκτητα στούντιο στην Ερμόπολη της Σύρου, με τα δικά του γραφεία, ένα οργανωμένο site επαγγελματικό, με δωρεάν αγγελίες για τον απλό κόσμο. kiklades.live.gr, το πανκυκλαδικό δημοκρατικό νησιώτικο site των Κυκλάδων μας.

περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Ξεκινάμε με την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρούσι την τουρκική ομάδα Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. 9 και 4 το Τζάμπολ. Το παιχνίδι μπορούμε να το δούμε από το Nova Sports Prime. Οι Αθηναίοι και οι Τούρκοι μετρούν 3 νίκες σε ισάριθμα μάτς και βρίσκονται ισόβαθμοι στην κορυφή της κατάταξης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Νάν, Κώστας Λούκα και Χουάντσο, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα στερηθεί των υπηρεσιών του Λάρκιν. Το σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 9 και 4, Μπάγερν Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια 9.30, Βαλένθια Χάποελ 9.30 και Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτιζάν Βελιγραδίου 21 και 45. Τα σημερινά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην Αθήνα, στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρούσι, την τουρκική Φενέρμπαχτσε.

βήμα προς τη νέα εποχή του βοτανικού κάνει ο Παναθηναϊκός, καθώς στις 29 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τα γραφεία στα Βρυλίσια που είναι σήμερα στο Βοτανικό. Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνολική μετάβαση του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό συνεχίζεται, αυτή τη φορά σε διοικητικό επίπεδο. Η πράσινη ΠΑΕ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την 5η 29 Οκτωβρίου 1 το μεσημέρι, έχοντας ως βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Βρυλισσίων στο Δήμο Αθηναίων και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με τη μεταφορά των διοικητικών λειτουργιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε νέο κτηριακό συγκρότημα στην περιοχή του Ελαιώνα κοντά στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται στο Βοτανικό. Ακόμα πιθανά είναι το σενάριο να μεταφερθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Γιάννη Αλαφούζου. Πρόκειται για μια εγκατάσταση άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία προορίζεται να αποτελέσει τη νέα διοικητική βάση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που συνεχίζονται και οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Συλλόγου, με το project του Βοτανικού να προχωρά παράλληλα σε διαφορετικά επίπεδα.

καλημέρα από το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος στέλνει τις καλημέρες του από την αγαπημένη Μήλο. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Καραπούλιο από την Ιω, νιώτικες καλημέρες. Και μια καλημέρα την αγαπημένη Αμοργό. Θαυμάσιος ο καιρός εδώ στην Αμοργό. Καλοκαίρι μου λέει στην Αμοργό. Καλημέρα στην Αμοργό, καλημέρα στη Δονούσα, Σκηνούσα, Κουβονήσι, Ηρακλιά. Καλημέρα στο Express

0: Παπαδονούσα και μια καλημέρα από την αγαπημένη μου Αγκεριά.
1: Μένω με στο λάθος.
0: Φίλη μας η Μελίνα, καλό πρωινό από τη Σύρο, μια καλημέρα από το Γαύριο της Άνδρου.
1: Και, να σου...
0: και ευχαριστούμε και τη φίλη μας την Αγγελική τη Γιφτογιάννη από το χωριό της Στενής της Τίνου. Γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο, καλοκαιρινός ο καιρός μου λέει. Βγήκα έξω, πήγα στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα, μόλις γύρισα και η πρώτη δουλειά μου να ακούσω τον 30 φιλό μου. Μου λέει ραδιοφωνία 101,3. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, πολλοί ξένοι τουρίστες στη Μύκονο, λες και είναι καλοκαίρι.

τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού πλοίου Αιγαίο Πέλαγος και δύο ρημολκών κατέπλεξε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις των απηγείων Onyx στην Ελευσίνα το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Blue Carrier 2, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ασφαλή πρόσθεση του πλοίου, ξεκινάει μια πολυσύνθετη διαδικασία ελέγχων και εφόρτωσης, προκειμένου αφενός να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αφετέρου να αποτιμηθεί η πραγματική έκταση των ζημιών. Στελέχη που συμμετέχουν στην επιχείρηση ανέφεραν ότι σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί το άνοιγμα του καταπέλτη ώστε να αριστούν οι χώροι των γκαράζ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες μετρήσεις στο εσωτερικό του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες είναι ασφαλείς για την είσοδο προσωπικού και πραγματογνώμων. Αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, αναμένεται να ακολουθήσει αυτοψία στο εσωτερικό του πλοίου από πραγματογνώμονες που έχουν ορίσει οι δικαστικές αρχές και το λιμενικό σώμα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Στη συνέχεια θα αρχίσει σταδιακά η εφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στα γκαράζ. Κατά τη διάρκεια αυτή θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ των οχημάτων και φορτίων που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά και εκείνων που έχουν παραμείνει ανέπαφα ή έχουν υποστεί περιορισμένες ζημιές. Στο Blue Carrier 2 επέβαιναν 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως στο πλοίο. Το πλοίο στο γκαράζ του πλοίου βρίσκονται συνολικά 166 φορτηγά και 29 γιοταχή αυτοκίνητα. Τα πιο όμορφα όνειρά μου. Πέθανε στην Ισπανία η 87χρονη Μαρι Κάμερν, κυρίες και κύριοι, την οποία την είχαν βγάλει από το σπίτι της με έξωση. Μπήκε ο κόσμος στους δρόμους, τελικά ανεστάλλει η έξωση, η ίδια παρέμενε στο νοσοκομείο, αλλά τελικά έφυγε από τη ζωή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας, μια από τις χαρακτηριστικότερες μορφές μετάνοιας της χριστιανικής παράδοσης. Σήμερα τιμούνται επίσης μια διαφορετική Αγία, η Πελαγία η Παρθενομάρτης, η Αγία Ταϊσία, της οποίας ο βίος έχει επίσης ως κεντρικό θέμα τη μετάνοια, και ο Άγιος Φίλιππος Επίσκοπος Γορτίνης. Αυτά για τα πρόσωπα που γιορτάζει σήμερα η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κυρίες και κύριοι.

ευχαριστήσουμε επίσης τον καλό μας φίλο, τον Νίκο το Μαρινάκη από την αγαπημένη Κίμολο. Στέλνει κιμολιάτικες καλημέρες. Θαυμάσιος ο καιρός εδώ στην Κίμολο. Εγώ πάω για μπάνιο, μου λέει σήμερα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, δεν έχει θάλασσα, είναι υπέροχα σήμερα. Καλημέρα λοιπόν από την Κίμολο. Ευχαριστούμε τους κιμολιάτες και τις κιμολιάτσες. Και η Κίμολος, η οποία το καλοκαίρι πήγε πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα ενός μικρού νησιού. Και πάρα πολλοί κιμολιάτες κατέβηκαν στην Κίμολο, που έχουν σπίτια στην Κίμολο στο νησί τους. Αλλά και πολλοί Έλληνες και ξένοι τουρίστες που επέλεξαν την Κίμολο για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2588-40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

μέρος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε τηλεοράσεις, ό,τι τηλεόραση θέλεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση, στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά και αυτά του Μαρούλι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Και έχει φωτογραφία το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Μετά την εφημερίδα «Η Καθημερινή» πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Και έχει φωτογραφία τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό συναδελφό του, ομολογό του, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Ριζοσπάστης έχει η σειρά με τα σφαιριά και τα δρεπάνια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πολεμικό ανακοινωθέν, λέει, οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά, άλλο θέμα στο ριζοσπάστη, για την οργάνωση της μάχης. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή, Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Όλος ο κόσμος το είδε, το CNN το είχε πρώτο θέμα. Μεγάλη τουριστική διαφήμιση για την Ελλάδα, να βλέπεις το νούμερο 2 της Αμερικής με φόντο το βράχο της Ακροπόλεως. Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν από την Πνίκα, τον ιερό χώρο της Πνίκας, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα. Τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα και εδώ, η επίσκεψη του αρχηγού του Στάιν Ντιπάρτμεν, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο, ισχυρή συμμαχία Ελλάδος-Αμερικής. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκκλησία στην εποχή των social media. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Πυλώνας δημοκρατίας και σταθερότητας η Ελλάδα. Και έχει φωτογραφία τον αρχηγό του

0: σε καπίνιασμα ανάμεσα σε καρδέλα και βύση για τα φράγκα τη συναυλία. Φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Απόλυτη ξεφτύλα. Στον αέρα οι εμφανίσεις της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Είναι η καρδιά μου τώρα.
0: Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Φωτογραφία να δίνουν τα χέρια στην πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο, το νούμερο 2 της αμερικανικής πολιτικής. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν είναι απλά μόνο υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού Πρόεδρου. Και να κλείσουμε τις πολιτικές με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Αναβαθμίζεται η Ελλάδα από την Αμερική. Σημαντικές συμφωνίες στην Αθήνα. Αθλητικές εφημερίδες, μα αντέχω σου λέω. Sport Day, κόκκινος προλαβητής, πιο πλήρης από ποτέ Ολυμπιακός. Πάνοπλος σε 3 μέτωπα ο Θρύλος. Μπράβο, μπράβο, τέτοια να πούμε. Ολυμπιακός έχει φτιάξει μεγάλη ομάδα, για να δούμε τι θα κάνει. Πώς θα σπορ, τα τυπικά για το παλάτι, για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού που θα γίνει το Καραϊσκάκης. Ώρα για σπορ της ΑΕΚΑΡΑΣ. Σήμερα Φίσα Βάλτερ Σεντένο. Είναι τρελή αυτή η ΑΕΚΖΙΔΕΣ, 2 sold out. Live sport, βουλντόζε στο Μάιο στο Καραϊσκάκης. Στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο. Sold out σε 90 λεπτά στην ΑΕΚ. Μέτρο σπορτ για να ανέβουμε Σαλονίκη. Τρελό πάρτι στον Άρη. Καλά, ο Άρης έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ, μπράβο του. Οικονομικές εφημερίδες, ναυτεμπορική, συμφωνίες 4 δις δολαρίων στην άμυνα. Ο αρχηγός του State Department στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Voice, επίσκεψη Ρούμπιο, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος. Μεγάλη τουριστική διαφήμιση για την Ελλάδα, πίσω ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως, στον ιερό χώρο της Πλίκας. Όλες οι αμερικανικές εφημερίδες αναφέρονται στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι δυσαρεστημένοι με τα όσα είπε ο αρχηγός του State Department. Εφημερίδες των Δημοπρασιών. Νέο μνημόνιο συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Περιλαμβάνει από ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι παροχή LNG, φυσικού αερίου. Νέοι αγώνες. Σημαντική επίσκεψη του αρχηγού του State Department νούμερο 2 μετά τον Donald Trump στην Αθήνα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί απλά και αξιώτικα, στην άξο μας, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. 101,3 FM. Όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι τηλεοράσεις,

Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αρχηγού της Αμερικανικής Διπλωματίας, του νούμερο 1 της εξωτερικής πολιτικής, του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα, έστρεψε τα βλέμματα στις πολιτικές του φιλοδοξίες με το CNN να διαβάζει πίσω από τα λόγια του μηνύματα για την επόμενη μέρα. Όπως σημειώνει το CNN, στο χρυσό φως μιας αθηναϊκής βραδιάς με την Ακρόπολη να δεσπόζει πίσω του, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάθε άλλο παρά έμοιαζε με έναν πολιτικό που ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το προσκήνιο. Η ομιλία του στην Ελλάδα την Τετάρτη αναζωπήρωσε τις συζητήσεις για τις προεδρικές του βλέψεις. Ο Ρούμπιο παρουσίασε

φίλος να δημοκράτης από Άνδρο, Ανδριώτικες καλημέρες. Μπράβο στο Μητσοτάκη που έφερε, μου λέει, τον Ρούμπιο στην Ελλάδα. Άριστες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Κρατάω, μου λέει, το μήνυμά του ότι δεν μπορεί να γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες καλημέρες. Η Αμερική είναι στο πλευρό.

ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλους δημοσιογράφους και πολιτικούς αναλυτές. Και πλέον χαρακτηριστικό σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση προτείνουμε, λέει, την ομιλία του.

σημαντική και για την Ελλάδα και την Κύπρο, μου λέει, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού στην Ελλάδα. Και θετικό το γεγονός ότι δεν πήγε στην Τουρκία, ενώ πάντοτε όταν έρχεται Πρόεδρος, Υπουργός στην Ελλάδα, ταυτόχρονα πάει και στην Τουρκία. Για πρώτη φορά ήρθε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όχι κάποιος απλός Υπουργός, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.

11 και 21 πρώτα λεπτά λοιπόν. Πολύ καλός ο καιρός, καλοκαιρινός και εδώ στην Άξο μας και στη χώρα και στο Φιλότι και στην Απήραμφο. Κουρασγερόπλια βλέπουμε στο όνομα των Κυκλάδων, Οκτώβριο μήνα και Νοέμβριο μήνα κουρασγερόπλια θα έρθουν. Και μεγάλος στόχος όλων βέβαια είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου. Κοντά μας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το λαϊκό, το δημοκρατικό, το νησιώτικο site των Κυκλάδων μας. Το δικό σου.

έχουμε από μια φίλη από Γαλάτσι. Καλημέρα μου λέει στην άψο μας. Έχουμε μπει πλέον σε χειμωνιάτικους ρυθμούς. Αναπολούμε το καλοκαιράκι που πέρασαμε μου λέει στην άψο μας, το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Έχω πει πολλές φορές ότι σαν την άξο πουθενά στον κόσμο, η άξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης.

γάμο ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βύση με περισσότερα από 400 τραγούδια τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Συγκεκριμένα ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βύση, με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει. Ναι, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών και τις οικονομικές διαφωνίες που υπολούθησαν, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει ανακοινώσεις και αιχμές. Νίκος Καρβέλας θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτό το δρόμο. Ναι, απάντηση στην Άννα Βύση έδωσε ο Νίκος Καρβέλας μετά τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με τη συναυλία της στο ΑΚΑ και όσα έχουν ακολουθήσει γύρω από την οικονομική τους διαφορά. Ο συνθέτης πριν από λίγες ώρες προχώρησε σε νέα μακροσκελή ανακοίνωση εξελίδων, η οποία προβλήθηκε σήμερα 5-8 Οκτωβρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Σε αυτήν αναφέρεται μεταξύ άλλων στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την Άννα Βύση. Σύμφωνα με τη Σύση Χριστίδου, η ανακοίνωση καταλήγει με μια ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνητας, πως δηλαδή η Άννα Βύση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτό το δρόμο. Ένας πόλεμος, κυρίες και κύριοι. Όλα για τα φράγκα, ε. Ένας πόλεμος. Λυπηρά όλα αυτά, βέβαια.

0: καλημέρα από Μήλο, από το φίλο μου τον Γεράσιο τον Μαδαμουλάκη, τέος δήμαρχος Μήλου, ξενοδόχος. Συνεχίζουμε και έχουμε πολύ τουρισμό, μου λέει, στη Μήλο, αλλά και γενικά στις Δυτικές Κυκλάδες. Σας είναι Οκτώβριος μήνας. Καλημέρα στον καλό μας φίλο, τον Γεράσιο μου τον Μαδαμουλάκη.
1: Έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Μήλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

ομάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από το Μαρούλι, ελεύθερες και εντυχιζόμενες, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Σικάτα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά και σε πολύ καλές τιμές. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

αντικαταβολές μέσω courier. Υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο οι πληρωμές κατά την παράδοση ανεξαρτήτως ποσού. Πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Διόχος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές ανεξάρτητα από την αξία της αγοράς. Με το νέο καθεστώς αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως με μετρητά, αλλά αποκλειστικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Η ρύθμιση προβλέπει ότι όταν η αποστολή και η παράδοση αγαθών σε ιδιώτη αγοραστή πραγματοποιούνται μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς και η αξία της συναλλαγής καταβάλλεται κατά την παράδοση, η εξόφληση θα γίνεται ηλεκτρονικά. Στα αποδεκτά μέσα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κάρτες, το τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Η απαγόρευση πληρωμής με μετρητά θα ισχύει ανεξαρτήτως ποσού, ακόμα και δηλαδή για μια παραγγελία 2 ευρώ. Μέχρι σήμερα ο Γενικός Κανόνας προβλέπει ότι οι συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω εξοφλούνται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και δεν επιτρέπεται η εξόφλησή τους με μετρητά. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εγώ συμφωνώ, έτσι. Τέλος τα μετρητά στις αντακαταβολές μέσω courier.

αυτούς δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα, έτσι να τα λέμε όλα, διότι τους αρέσει η παρανομία, τους αρέσει. Προσπαθεί λοιπόν ο Μητσοτάκης να βάλει μια τάξη στην Ελλάδα και πρέπει να τη βάλει αυτή την τάξη. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, κάποιος κόσμος μάλλον, όχι όλοι, δεν θέλουν αυτή την τάξη γιατί θέλουν να παρανομούν. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πάμε να δούμε άλλα θέματα από την τρέχουσα ειδησιογραφία. Ανατροπή στη δίκη Βαλιαράκη. Αθωώθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Θα ασκήσει έφεση η οικογένεια του πρώην υπουργού. Μάλιστα. Έχουμε στα άκρα την κόντρα, όπως σας είπαμε, του Νίκου Καρβέλα με την αναδύση, ασφαλιστικά μέτρα και απαγόρευση για τα τραγούδια του. Και πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέρευσε κτίριο στο Μάλτεπε. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχουν διασωθεί από τα ερείπια της πολυκατοικίας στη συνοικία Τζεβιζλή στην Κωνσταντινούπολη. Συναγερμός έχει σημάνει στις τουρκικές αρχές, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη συνοικία Τζεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά από κατάρρευση κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο κτίριο στεγαζόντουσαν 12 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν συνολικά 33 άνθρωποι. Οι αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο στα χαλάσματα, ενώ μέχρι στιγμής 6 άνθρωποι παραμένουν.

άκουσα ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κυρίες και κύριοι, δεν θα την επέτρεπαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Μητσοτάκη, που συμπυκνώνει τη νέα σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Και είναι πολύ καλό αυτό για τα εθνικά μας θέματα. Η παράδοση των F-35 στην Τουρκία δεν γίνεται λόγω νομικών περιορισμών που συνδέονται με το σύστημα S-400 και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα. Η απόφαση τώρα για την πώληση και τα οπλικά συστήματα των F-35 στην Ελλάδα, είπε, εξετάζεται σοβαρά και θα ληφθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με συμμετοχή πολλαπλών υπηρεσιών. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η Ελλάδα θεωρείται σημαντικό σύμμαχο στην άμυνα και η συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας. Η ειδική αναφορά στα ελληνοτουρκικά περιελάμβανε η συνέντευξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην εφημερίδα Καθημερινή, στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σε ερώτημα για μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν κατηγορηματικός. Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Σε άλλο ερώτημα σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο κύριος Ρούμπιο είπε: «Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει λόγω των S-400. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ελληνικό αίτημα για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα για τα δικά της F-35, ορισμένα εκ των οποίων είναι ίδια με εκείνα που προμηθεύεται το Ισραήλ, ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε: «Το θέμα εξετάζεται πολύ σοβαρά. Μια χώρα όπως η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχό μας στον τομέα της άμυνας». Με άλλα λόγια, στους Τούρκους Γιόκ F-35 στην Ελλάδα έχει ανάψει το πράσινο φως για να μπορέσουμε να τα πάρουμε, κυρίες και κύριοι. Κάτι που θα είναι πάρα πολύ καλό βέβαια για την εθνική μας άμυνα. Και γι' αυτό και οι Τουρκαλάδες έχουν λυσάξει στην κυριολεξία.

0: 11 και 43 πρώτα λεπτά, μια καλημέρα από την περιοχή Αγκίδια, φίλη ακροάτρια, στενή της καλημέρας της, την ευχαριστώ πολύ, καλημέρα από Αγκίδια. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον καλό μας φίλο, τον Φίλιππα από την Κύθνο, στενή τις δικές του κυθναϊκές καλημέρες, επίσης τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Κέα, καλημέρα στην Κύθνο, καλοκαιρινός ο καιρός μου λέει. Και πάρα πολύ καλή και επιτυχημένη η τουριστική σεζόν και για Κέα και για Κύθνο. Να πούμε επίσης μια καλημέρα σε μια φίλη η οποία μας στέλνει τις καλημέρες της, την Ευγενία από τη Σέριφο. Καλημέρα, να έχεις μια υπέροχη μέρα μου λέει. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την Ευγενία από την αγαπημένη Σέριφο.
1: Στάχτια φίλη πάνω στο κορμί μου, ό,τι απέμεινε δικό μου.
0: Η κυρία Άννα Στεφάνου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Στεφάνου. Και μια καλημέρα τα παιχτάκια της Ήρου, όπου ένας φίλος ακροατής στέλνει τις δικές του καλημέρες. Επίσης τον ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3,

χορηγό εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη, ισότιμο συνεργάτη τη εταιρεία Euronix και αποκλειστικό αντιπρόσωπο των εταιριών Miele και Lipier στην άξο μα. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνα Μαρούλη δραστηριοποιείται στο νομό Κυκλάδων από το 1977, προσφέροντα ολοκληρωμένε λύσει για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται, μια αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέξει στον χρόνο. Εμπειρία από το 1977, πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού, με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Έχουμε επίσης τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυση και ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Η ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής είναι δικό μας έργο εφόσον το θέλετε. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Σέρβις και επισκευές Miele και Lipier. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipier στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και

ζωή τη συσκευή σα. Γι' αυτό είμαστε δίπλα σα για να σα καθοδηγούμε υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε ως εταιρεία Μαρούλη την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό και σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση, εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης. Ηλεκτρικές συσκευές, παράδοση, τοποθέτηση, ανταλλακτικά και εξειδικευμένο σέρβις μήλε και λίπιερ στην άξο μας. Μαρούλης. Δεκαετίες δίπλα σας. Με συνέπεια, δεκαετίες δίπλα σας με καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Γιατί πολύ απλά και αξιότικα στην Νάξο, στο ωραιότερο νησί του κόσμου, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

ρεύματος αύριο Παρασκευή και Σάββατο 9 και 10 του μήνα σε περιοχές της Νάξου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΒΙΕ Νάξου που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 εδώ στη χώρα, θα πραγματοποιηθούν διακοπές πιο αναλυτικά από τις 8.30 το πρωί έως τις 11.30 το μεσημέρι. Θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις εξής περιοχές: Λιβάδια Νάξου, πλησίων του βιολογικού, αμαξοστάσιο Δήμο Νάξου και στα Ήρια. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου στις παρακάτω περιοχές: Χώρα Νάξου, εκατέρωθεν της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Νάξου Εγκαρών έως τις εργατικές κατοικίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΒΙΕ Νάξου, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό πάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται

προηγείται εδώ στο νησί μας είναι οι 7 συλλήψεις από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για τη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και δωροδοξίες ελληνιακών υπαλλήλων. Μια υπόθεση που σοκάρει εδώ στην Άξο. Βέβαια και στο παρελθόν με τα καύσιμα, οι παλιοί θυμούνται, είχαμε παρόμοιου τύπου θέματα και στο παρελθόν στην Άξο. Νάξος ΡΑΜ 2026. Η πρόληψη είναι φροντίδα. Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού και υπεγρυφογράφημα μαστών. Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Πρωτοβουλία του Συλλόγου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων ως αξώτες και αξώτικο ραδιόφωνο στηρίζουμε και αυτή την πρωτοβουλία.

Και σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος η εκπομπή. Μια καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Και μια καλημέρα να στείλουμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Και μια καλημέρα στον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο τη σύζυγό μου για καλημέρες ή οτιδήποτε θέλατε άλλο να υποθεί και ακούστηκε στον αέρα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας στο Viber, SMS, στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους και όλες εσάς που και σήμερα παρακολουθήσατε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και φυσικά την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Αυτή η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, γράφει ιστορία στα Κυκλαδονήσια 37 ολόκληρα χρόνια, αφού είμαστε μια εκπομπή που όχι απλώς βγαίνουμε, αλλά χάρη στη δική σας αγάπη και λαϊκή συμμετοχή, είμαστε οι πρώτοι σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια πρωταθλητές στην ενημέρωση.

0: εντάξει.
1: Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριανταφυλλίδη που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που και σήμερα ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας και αγαπημένη μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλά να είσαστε. Μια καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες και μια καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες και ξένους τουρίστες που συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στις Κυκλάδες μας. Οι Κυκλάδες μας είναι πανέμορφες και τον Οκτώβριο μήνα. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Καλά να περνάτε και να ακούτε πάντα ραδιοφωνία από

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Στους δρόμους του Παρισιού η μόδα τις τελευταίες μέρες κινείται μαζί με το σώμα, ανεμίζει στον αέρα, δημιουργεί όγκο και αλλάζει μορφή σε κάθε βήμα. Και πιο συγκεκριμένα όλα αυτά έγιναν έξω από το σόου του οίκου Dior, λίγο πριν ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσιάσει την συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι της επόμενης σεζόν. Εκεί τα Dior Girls φαίνεται πως έχουν βρει τον πιο κομψό τρόπο να μας υπενθυμίσουν πως θα κινούμαστε εθέρια με το street style. Αέρινα υφάσματα, πτυχώσεις, μακριές γραμμές, φορέματα που ακολουθούν την κίνηση και φούστες που αποκτούν ζωή καθώς περπατάμε συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion moods που βλέπουμε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ιδέα είναι απλή, τα ρούχα δεν χρειάζεται να είναι αυστηρά δομημένα για να δείχνουν polished. Μακριές φούστες με fluid γραμμή, φορέματα που πέφτουν χαλαρά στους ώμους και λεπτά υφάσματα που δημιουργούν διακριτικό layering μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και ένα απλό καθημερινό look. Η σιλουέτα παραμένει θηλυκή, αλλά αποκτά μια πιο ανεπιτίδευτη και σύγχρονη διάθεση.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ταξίδι στο παρελθόν βλέπω κάνουμε.
0: Ποιοι?
1: Εμείς, μουσικά.
0: Α, ναι, αυτό είναι η James Bond.
1: Ναι, είναι James Bond, είναι το Skyfall. Είναι... Εμφανίστηκε για πρώτη φορά 5 Οκτωβρίου του 2012. Άρα λοιπόν είναι πριν από 14 χρόνια. Και από την Adele.
0: Περίμενα ότι είναι πιο πρόσφατο.
1: Όχι, γιατί όσο πρόσφατο και αν το νιώθεις, το γεγονός ότι οι ταινίες James Bond βγαίνουν ανά 3-4 χρόνια δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι...
0: Είναι προσωρινό, είναι τώρα πρόσφατο.
1: Όχι, ναι, είναι πρόσφατο, αλλά πραγματικά είναι πίσω. Το 2012, λοιπόν, 5 Οκτωβρίου, Adele, 18 μήνες έκανε να το ολοκληρώσει.
0: Το τραγουδί.
1: Ναι, και το βίντεο κλιπ και όλα τα σχετικά μαζί. Μάλιστα, αυτές τις μέρες παίζει...
0: Πολύ James Bond.
1: James Bond, το ένα κανάλι που παίζει μόνο από την... Όταν λέγεται Κοσμοτέ πλέον, από την κυριούλα αυτή Telecom, πώς
0: Telecom,
1: λέγεται.
0: Ναι.
1: Και έδειχνε μία σκηνή από... μία άλλη ταινία James Bond. Το αύριο δεν είναι παντοτινό, tomorrow, κάπως έτσι αυτό, με τον Pierce Brosnan. Και έλεγε ότι για μια σκηνή 6 δευτερολέπτων ή 10 δευτερολέπτων χρειάστηκαν 6 μέρες.
0: 6 μέρες για σκηνή 6 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Νεύρα.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να πατήσει να κάνει να φύγει ένα σκάφος στον Τάμεση.
0: Ναι.
1: Και για να πεταχτεί να βγει στη ξηρά έπρεπε να πετύχουν την παλήρια.
0: Ω, καλά κρασιά.
1: Αυτή η παλήρια βγαίνει μία φορά την ημέρα γύρω στις 4 ώρα το πρωί, 4.30.
0: Δεν ήταν ατάκες δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ήταν απλά περίμενα να
1: το... Οπότε απέτυχαν 2-3 φορές και μέχρι να το πετύχουν έκαναν.
0: Μάλιστα. Λένα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ,
0: για την πληροφόρηση. Ραδιοφωνία Κυκλάδων είμαστε. 101,3, έτσι
1: είμαστε. Ναι, ραδιοφωνία Κυκλάδων, Δευτέρα Παρασκευή, μία μέτρη.
0: Άννα, γεια σου, πολύ καλά τα πας και σήμερα.
1: Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Το ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα σε λίγο.
1: Ναι, βάλει και άλλα Αντέλ να παίζει.
0: Αντέλ, θέλεις. Μόνο Αντέλ.
1: Εντάξει, James Bond, ξέρω εγώ τι.
0: James Bond, μάλιστα. Εντάξει, τι να τον κάνουμε τώρα. Του αρέσουν οι ταινίες. Αυτά μας τα έχει πει. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πάρε και ένα μπελά τώρα, Τράμπλ.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, θα ζητήσουμε συγγνώμη για αυτή τη μικρή επίσης και σημερινή παρένθεση. Απλά επειδή προσπαθούμε. Α, να το πούμε τώρα, Νικόδημε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το πούμε. Επειδή γίνονται κάποιες αλλαγές. Ναι, για να αποκαλύψουμε. Για καλό γίνεται ούτως ή άλλως όλο αυτό. Επειδή γίνονται κάποιες αλλαγές εδώ στα. Στούντιο.
1: Στα στούντιο.
0: Και προσπαθούμε έτσι να διευθετήσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, χωροταξικά.
0: Τυχαίνει, ναι, οι ώρες αυτές να είναι και λίγο. Θα σας ζητήσουμε συγγνώμη. Πάμε τώρα. Δυνατά. Ναι, έχουμε εντάξει, έτσι βάλει κάτω πια πράγματα κάτω. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Αυτό είναι το
0: για
1: αυτό,
0: να.
1: Για εσάς.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πρώτα απ' όλα για εσάς. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε τώρα, φορτσάρουμε.
1: Εντάξει, φορτσάρουμε. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι στον ελαιόλυθο για να φορτσάρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά κάθεσαι και απολαμβάνεις. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορείς να φορτσάρεις. Είναι δυνατόν να φορτσάρεις τον ελαιόλυθο.
0: Δεν είναι, όχι, εντάξει. Πας, χαλαρώνεις εκεί.
1: Χαλαρώνεις.
0: Εκεί χαλαρώνεις, απολαμβάνεις εκεί το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, την παρέα, το φαγητό, τα κοκτέιλ, τα ελαιόδεντρα γύρω-γύρω, τις μυρωδιές. Γιατί πας να μυρίσεις πρώτα απ' όλα.
1: Πας να νοσταλγήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή τώρα.
0: Κάτσε
1: τώρα να βιάζομαι.
0: Έλατε.
1: Δεν είναι, να το βιάζουμε όλη μέρα.
0: Έλατε.
1: Να βιάζουμε στον ελαιόλυθο.
0: Τι βιάζεσαι, όποιο βιάζεται σκοντάφτη.
1: Αυτό.
0: Καλά,
1: να έχει την Ελένη να σου εξηγεί κάποια πράγματα. Δεν θα στα κάνει βιαστικά, θα στα κάνει η Ελένη.
0: Όχι, ποτέ δεν βιαζόμαστε. Είπαμε, όποιο βιάζεται σκοντάφτη. Μα αυτή τη χελώνα που έχει φτάσει να ζει 194 χρόνια
1: έτσι
0: την ιδέα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι οι χελώνε ζουν 200 χρόνια πόσα ζουν. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι φεύγουν. Στενοχωρέθηκαν από την αλήθεια που έφυγε η Ισπανίδα η πρωταγωνίστρια.
0: 87 ετών.
1: 87 ετών, η οποία δεν χάρηκε όλη αυτή τη διαδικασία επιστροφής. Μετά από 70 χρόνια τη βάλανε, βγάλανε από το σπίτι της, την πήγανε σε κέντρο περίθαλψης ηλικιωμένων. Και ενώ της είχαν πει ότι θα γυρίσει στο σπίτι, δεν άντεξε η καρδιά της, έφυγε από τη ζωή.
0: Και
1: αυτά
0: έλεγε
1: είναι
0: η καημένη ότι ήθελα, λέει, να φύγω, λέει, στο σπίτι που έφυγαν και οι γονείς μου, που έζησα, λέει, τόσες δεκαετίες, και ήθελα, λέει, να φύγω εκεί.
1: Λογικό, δεν είναι.
0: Κρίμα, κρίμα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή, όπως αλήθεια είναι ότι ο Καρβέλας απαγόρευσε στην Αναβίση να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, η κόντρα συνεχίζεται. Είναι το βασικό θέμα στην ελληνική κοινωνία. Ποια Γκυλφόιλ, ποιο Ρούμπιο, ποιο. Βέβαια, ποιο να είναι. Δηλαδή, τώρα Βύση. Και βέβαια έχουν βγει στη μέση οι Βυσικοί με του Καρβελικού και τσακώνονται.
0: Εμφύλιος.
1: Ναι, βγαίνουν οι Καρβελικοί και λένε ότι ποια Βύση. Ό,τι και να γράψει ο Θεό.
0: Δεν είναι αυτή η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα.
1: Είναι χρυσάφι. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε ναι, αλλά δεν ήταν το λαρίγκι τη Βύση. Ο Καρβέλα ήταν τίποτα. Οπότε πάμε στο. Το αυγό ή η κότα ήταν πρώτη σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και βγαίνουν τώρα και καλλιτέχνες και κάνουν τα σχόλιά τους. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Έτσι, από εδώ και πέρα έχουμε φύγει τώρα από την υπόθεση Μαζονάκη. Δεν έχω δει την υπόθεση Μαζονάκη σήμερα πουθενά. Πουθενά. Και έχουμε μπει στην υπόθεση Καρβέλας Βύση.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Για μια εβδομάδα θα ασχολούμαστε με αυτό.
0: Θα ασχολούμαστε με αυτό. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, το θέμα πέρασε στα ψηλά τη απουσία στον Ράδιο Αρβίλα που δεν θα τους δούμε στον Αντένα. Έκανε μόνο ούτε ένα λεπτό.
0: Είπανε.
1: Ναι, για όλους. Αυτό το λόγους αρχής.
0: Ναι, γιατί δεν το διευκρινίζουν, δηλαδή τι θα πει για λόγους αρχής.
1: Λόγους αρχής.
0: Τι,
1: όπως λέμε, προσωπικοί λόγοι. Διευκρινίζει κανείς.
0: Προσωπικοί λόγοι
1: και τελείωσε.
0: Εντάξει, όταν κάποιος δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με έναν τηλεοπτικό σταθμό, δεν είναι απαραίτητο να εξηγήσει και το γιατί. Εδώ όμως το να βγεις και να πεις για λόγους αρχής, είναι δίνεις το έναυσμα να σε ρωτήσει ο άλλος. Τι εννοείς, γιατί το λες αυτό. Θα μπορούσες να πεις ότι κουραστήκαμε, θα μπορούσες να πεις να μην δώσεις καμία απολύτως διευκρίνηση και να πεις ότι σταματάμε, ρε παιδιά, γιατί θα σε αυτό.
1: Λόγοι αρχής.
0: Λόγοι αρχής. Αυτό δίνει το έναυσμα, δηλαδή αφήνουν αιχμή, πώς το λένε.
1: Εντάξει, αιχμή. Το θέμα είναι με την ίδια λογική, επειδή ξέρεις ότι διαβάζω τα σχόλια, θα σου πει ο άλλος αρχές. Τι σημαίνει αρχές.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αρχές.
0: Ναι, ποιος έχει και δεν έχει.
1: Οπότε ας το καλύτερα.
0: Ξέρω που το πας.
1: Ναι, έτσι,
0: μάλιστα, λοιπόν, θα μιλήσουμε, το έχουμε πει από το πρωί, σε λίγο μετά το επόμενο ημίωρο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Πολυχρονάκο.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Γιάννη Πολυχρονάκο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως το πολιτικό σκηνικό βλέπουμε. βλέπετε, τώρα έχουμε αρχίσει και είμαστε λίγο σε αναβρασμό γενικότερα. Είχαμε και το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι απόψεις δίστανται για το αν τελικά ήταν επικερδής όλη αυτή η επίσκεψη, αν όλα αυτά που ακούστηκαν, οι συμφωνίες που υπεγράφησαν, είναι επικερδής για τη χώρα μας.
1: Ποια χώρα μας τώρα? Το θέμα είναι τι παίρνει η Αμερική τώρα, ποια χώρα εμείς τώρα. Δηλαδή, είπε ρε παιδί μου ότι εντάξει, η Φλόριντα θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. Τώρα, τι δουλειά έχει η Φλόριντα με την Αμερική ή με την Ελλάδα, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε αρρωγοί στην οικονομία της Φλόριντα. Θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια. Τώρα, το τι θα πάνε, πού θα πάνε ή οτιδήποτε, εντάξει, πρέπει να τα ξέρουμε και όλα.
0: Έλατε, πρέπει να τα ξέρουμε.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά, μην τα λες αυτά.
1: Πάμε.
0: Πού να πάμε.
1: Συγγνώμη,
0: φύγαμε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ναι, η παραμονή τελικά στον ελαιόλυθο είναι δύσκολο πράγμα.
0: Ελαιόλυθος.
1: Ναι,
0: μονή, παιδί μου. Ορεινή είναι άξο. Η μειωρινή. Αλλά δεν έχει να κάνει. Έχει απίστευτη θέα από εκεί πάνω.
1: Είναι.
0: Ωραία. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον κύριο Πολυχρονάκο.
1: Εννοείται. Ναι, τον ευχαριστώ.
0: Καλώς τον. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι και πάλι μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στο καυτό θέμα που έχουμε εδώ και μερικά λεπτά, καρβέλα ή βύση.
0: Α, έτσι θα ξεκινήσουμε. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Πολυχρονάκος θα μας αφήσει νωρίς σήμερα και θα φύγει αν ξεκινάς έτσι.
1: Γιατί, καρβέλα ή βύση.
2: Ακροθυγώς το έχω παρακολουθήσει το θέμα, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Γιατί?
2: Περισσότερο μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός. Είδα μία. Και ως οικονομολόγος, αρέσκομαι έτσι να βλέπω και τα οικονομικά στοιχεία.
1: Μπράβο, ναι, αυτό.
2: Και είδα, μπήκε μέσα, είδα η συναυλία της Άννα Βίς κατά 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπήκε μέσα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Με 90.000 ανθρώπους.
2: Σε μεγάλα ιδεοσιογραφικά site το
0: είδα. 95.000 άνθρωποι.
2: Περίπου 10 εκατομμύρια είχε. Ήταν το κόστος και 7 εκατομμύρια περίπου τα έσοδα. Εγώ αυτό είδα. Και με παρεξένεψε.
0: Τι υπολογισμός, δηλαδή. Τι στρατηγικό σχεδιασμό ήταν αυτό.
2: Εντάξει, ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όπως είδα από τα.
0: Υπερπαραγωγή.
2: Ναι, από τα πλάνα, εγώ δεν γνωρίζω. Η γυναίκα μου είχε την ευκαιρία και την δυνατότητα για την χαρά να πάει.
0: Ναι.
2: Από ό,τι είδα ήταν υπερπαραγωγή. Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη. Μια πολύ μεγάλη συναυλία. Είχε αρκετό κόσμο. Σίγουρα δεν γέμισε το ΑΚΑ όπως είδα δηλαδή από τα πλάνα. Αλλά ξέρετε, έβλεπα σήμερα στα social media, έγραφε κάποιος ότι εδώ αδέρφια καμιά φορά ή συγγενείς τσακώνονται μεταξύ τους για ένα μικρό οικοπεδάκι στην Άνω Ραχούλα για λίγο κτλ. Δυστυχώς δεν θα τσακωθούν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά ζητήματα να χωρίσουν, όπως
0: οικονομικά,
2: καλλιτεχνικά, επαγγελματικά, θέματα που αφορούν έτσι τα τραγούδια και το ποιος θα τραγουδάει και πόσο και τα.
0: Πάντως, κύριε Πολυχρονάκο, μιας και το πιάσαμε αυτό το θέμα, ο Έλληνας γενικά αρέσκεται στο να παρακολουθεί τέτοια πράγματα και γενικά να πηγαίνει στις συναυλίες να παρακολουθεί. Δηλαδή, 95.000 κόσμος δεν ήταν και.
2: Καλά, και η Άννα Βίς έχει μία μακρά πορεία, έτσι, σίγουρα. Ναι. Και έχει ένα δικό της κοινό, πολύ μεγάλο. Τα τραγούδια φυσικά, πολύ γνωστά τραγούδια και πολύ καλά. Είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό αυτό.
0: Ανεξάρτητα από την Άννα Βίς, τώρα δανείστηκα το όνομα έτσι, γενικά συγκεντρωνόμαστε για μεγάλα event, γεγονότα κτλ. Τώρα αυτό το έρχομαι να το συγκρίνω, να το βάλω δίπλα-δίπλα με κάποια πράγματα που γίνονται σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτές τις μέρες. Παραδείγματος χάρη Ισπανία, παραδείγματος χάρη Γαλλία. Εκπαιδευτικό, παύλα στεγαστικό.
1: Γίνεται χαμούλης.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός. Και στην Άξο για τις αναμογεννήτριες.
0: Και στην Άξο για 66 άτομα. Μέχρι 66 άτομα.
2: Και είχαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός στην Ισπανία. Η γιαγιά
1: που έφυγε τη ζωή.
2: Ουσιαστικά λόγω εκείνης αναδείχθηκε τόσο πολύ το ζήτημα του στεγαστικού στην Ισπανία. Δυστυχώς έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ξέρετε το στεγαστικό, τώρα πάμε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο.
0: Βέβαια, πιο πεζό.
2: Σίγουρα όλα στη ζωή χρειάζονται. Και προφανώς και η ανάγκη του κόσμου να βγει, να διασκεδάσει, ειδικότερα και σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που ζούμε σήμερα. Οπότε εγώ δεν θα πάω σε αυτή τη λογική που κάποιοι λένε ότι μα πήγε και πολλοί κόσμος, άρα δεν έχει, οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα δεν έχουν άλλες έννοιες. Όχι βέβαια. Βρήκαν τη δυνατότητα και είχαν την ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι, περίπου 100.000 κόσμος, να πάει να δει την Άννα Βίση και προφανώς και πήγε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βιώνουν σε επίπεδο καθημερινότητας τα ζητήματα και τα προβλήματα. Και επειδή έχω από ό,τι είδα και το εισιτήριο δεν ήταν και φθηνό, σίγουρα πολλοί άνθρωποι έκαναν πολλές θυσίες για να πάνε και προφανώς και δεν θα τους κατηγορήσουμε για αυτό. Από εκεί και πέρα, εγώ
1: ξέρω. Στο θέμα της Ισπανίας, να πούμε ότι 11 Νοεμβρίου θα υπάρχει γενική απεργία στην Ισπανία για το στεγαστικό. Κλείνει το θέμα και κλείνει εκεί. Και 29 έχει τις εκλογές.
2: Παίρνοντας έτσι αυτή την μπάσα που λέμε για αυτό το θέμα, εγώ πάρα πολλές φορές και στον δημόσιο λόγο χρησιμοποιώ αυτό που λέμε τα κοινωνικά αντανακλαστικά. Το είπα και την Κυριακή που μας πέρασε στην εκδήλωση που έγινε για τις αρμογεννήτρες στο Δημοτικό Θέατρο, στην Άξοδο, στο Δημαρχείο. ότι δεν σημαίνει ότι όταν η κοινωνία δεν δείχνει αυτά τα κοινωνικά αντανακλαστικά που κάποιοι ίσως θα θέλαμε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τα προβλήματα ή δεν βιώνει το πρόβλημα, έτσι. Στο κομμάτι τώρα του στεγαστικού, είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε ότι και εμείς ως ΠΑΣΟΚ και ως τομέα ζωσιωτικής πολιτικής, το οποίο έχω τη τιμή να προείσταμε, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο βίο, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη από τότε που ήταν ευρωβουλευτής, δηλαδή πριν γίνει καν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει θέσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Να θυμίσω ότι από το ΠΑΣΟΚ προήλθαν κάποιες προτάσεις που έχουν σχέση με την κατάργηση της Golden Visa.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε, η Golden Visa είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα ενίκια, όχι μόνο στα νησιά μας αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Το κομμάτι το θέμα της βραχυχρονίας μίσθωσης, του Airbnb που λέμε, που βλέπουμε ότι έχει πολλές κοινωνικές επιπτώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά και στην χώρα μας. Στα νησιά το βλέπουμε. Αρχικά ξεκίνησε με το να το βλέπουμε με το ότι δεν έβρισκαν στέγη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι δημοσιοπάλληλοι, τα σώματα ασφαλείας που θέλουν να έρθουν εδώ, οι εργαζόμενοι που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στον τουρισμό. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να βιώνει και η τοπική κοινωνία του κάθε νησιού, είτε είναι μικρού είτε είναι μεγάλου, ένα ζήτημα αποκλεισμού από μια προσιτή στέγη. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ, εν προκειμένου στην Άξο, νέα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν την τύχη, δεν είχαν την τύχη να έχουν από τους γονείς τους ένα σπίτι.
0: Ένα
2: βλέπουμε ότι έχουν εξαιρετικά με πολλά προβλήματα ώστε να βρουν μια προσιτή στέγη. Εμείς βλέποντας το πρόβλημα αυτό, και ξέρετε, όταν ξεκινάει, το βλέπουμε τώρα και στην Ισπανία, υπάρχει μια γενικευμένη αντίδραση στην Ισπανία λόγω του ζητήματος αυτού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην Ισπανία έχουν εδώ και αρκετά χρόνια ξεκινήσει και έχουν πάρει κάποια μέτρα για, για μια προσιτή στέγη. Δηλαδή, έχουν μειώσει κάπως, έχουν περιορίσει τις βραχυχρονίες μισθώσεις στις μεγάλες πόλεις, στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη κτλ. Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις έγινε αυτό, και στην Ιταλία και στην Γαλλία. Εδώ στην Ελλάδα, μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ, εδώ και ένα μισό χρόνο περίπου, υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση από μεριάς κυβέρνησης και έγινε κάποιος περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Αθήνα.
1: Ναι, σε μεγάλες γειτονιές.
2: Ναι, και αυτό το οποίο ζητούσαμε πάντα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι επαρκείς ελεγκτικοί μηχανισμοί, ούτως ώστε να ακολουθούνται πραγματικά οι κανόνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης παντού και στις τουριστικές περιοχές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται τώρα. Και φυσικά έχουμε και την μεγάλη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη που έγινε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, η οποία δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Το ότι όποιοι, γιατί ξέρετε, η Golden Visa ανά 5 χρόνια ανανεώνεται. Είπαμε λοιπόν ότι αναδρομικά στην επόμενη ανανέωση οποιοδήποτε θέλει να πάρει, να ανανεώσει δηλαδή ξανά την Golden Visa, να υπάρχει ένας συγκεκριμένος όρος όπου να μην μπορεί το ακίνητο αυτό να δοθεί για ξεχωριστή χρήση, δηλαδή για βραχυχρόνια μίσθωση, και να δοθεί μόνο είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Δηλαδή ώστε κάποιος άνθρωπος να το νικιάσει μακροχρόνια. Αυτή η πρόταση δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στα δημοσιοοικονομικά της χώρας.
1: Προφανώς.
2: Και σίγουρα θα ελαφρύνει πάρα πολύ τον κόσμο και ειδικότερα τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή κράδαινε και ένα έγγραφο, μια φωτογραφία από την Τουρκία, όπου διαφήμισαν, έγραφαν Ιουνανιστάν, έγραφαν στην Τουρκία, free ή τέλος πάντων πολύ φθηνά σπίτια και το καθεξής. Παγιέντε να αγοράσετε επενδυτικά, ούτως ώστε να πάρετε Golden Visa για 5 χρόνια και να δίνεται να νοικιάζεται δηλαδή τα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή ο εξυλληνισμός της αγοράς ακινήτων, ο εξυλληνισμός της χώρας, του real estate που λέμε, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και αυτό το βλέπουμε και στα νησιά μας. Και επειδή, το ξαναλέω, από εκεί ξεκινάνε όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, το βλέπουμε και τώρα στην Ισπανία. Είπατε πριν, κύριε Λιανέ, αγαπητέ Νικόδημε, ότι 11 Νοέμβρη,
1: γενική
2: θα γίνει
1: απεργία.
2: Μια γενική απεργία στην Ισπανία. Ήδη ο πρόεδρος, ο Σάντσεθ, προσπάθησε να περάσει, να φέρει στη Βουλή κάποιο μεγάλο νομοσχέδιο για να επιληθεί όσο γίνεται το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία. Επειδή εκεί είναι κυβέρνηση συνεργασίας, από τη μεριά των εθνικιστών και κάποιου άλλου κόμματος δεν μπόρεσε να βρει μια άκρη, δεν το ψηφίσανε και αυτή τη στιγμή πάει και η Ισπανία σε εκλογές. Ουσιαστικά πάει σε εκλογές για το στεγαστικό. Ναι. Είναι φοβερό. Θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό, πέρα και της, και τη φυσικά οικονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η κρίση των καυσίμων και τα λοιπά, από την οποία βιώνουμε και θα ήθελα να μιλήσουμε και για αυτό σήμερα, αλλά είναι και το στεγαστικό ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ωραία, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να τα πάρουμε από την αρχή και να ξεκινήσουμε λίγο από τη Σαντορίνη. Γιατί πριν από λίγες μέρες έδωσε το παρόν ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Αγαπημένος Σαντορίνη.
1: Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου στην
0: Ήταν στη Σύρο, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στη Σαντορίνη.
2: Ο κύριος Μάτζος ήταν στην Τίνο και την Παρασκευή μας έρχεται ο Στέφανος Παραστατίδης, ο βουλευτής μας και το τομέαρχης παιδείας, θα είναι στην Πάρο.
1: Μαζί με τον Μιχάλη τον Χάλαρη.
2: Και φυσικά σε μια εβδομάδα περίπου από τώρα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι εδώ ο Γιάννης Ομανιάτης. Μάλιστα. Να μιλήσουμε για την ενεργειακή αυτονομία των νησιών, για τις ανεμογεννήτρες και για πολλά άλλα ζητήματα.
0: Ωραία. Εσείς δώσατε το παρόν στη Σαντορίνη. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι προέκυψε από όλη αυτή τη συνάντηση, τι είναι αυτό τέλος πάντων που θα πρέπει να μεταφερθεί σε όλους και πού εστιάζεται περισσότερο από αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Γιατί αυτό είναι το βασικό αυτή.
2: Βεβαίως. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο πρόεδρος που έχει επισκεφθεί τόσες πολλές φορές στα νησιά από κάθε άλλο πρόεδρο. Ως κόμμα εξωματικής αντιπολίτευσης έχουμε κάνει, όπως βλέπετε, ειδικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάρα πολλές παρεμβάσεις σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, θεσμικά, αναδεικνύοντας θέματα και ζητήματα που αφορούν τα νησιά μας, τα πολύπαθα νησιά, όσον αφορά το θέμα των μεταφορών, της ακρίβειας φυσικά, το κομμάτι της υγείας, της δημόσιας δωρεάν υγείας και πολλά άλλα φυσικά ζητήματα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό, γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε και ο ίδιος ο πρόεδρος να επισκεφθεί την Σαντορίνη για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι για να αναδείξουμε το τι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση 1,5 χρόνο μετά από τους σεισμούς της Σαντορίνης, που δυσφήμισαν όχι μόνο το νησί της Σαντορίνης, αλλά τουριστικά δυσφήμισαν και την χώρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Η πολιτεία και από μεριάς κεντρικής πολιτείας, κυβέρνησης δηλαδή, αλλά και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα να κάνει για την Σαντορίνη, για να στηρίξει τη Σαντορίνη και στο θέμα της προβολής φυσικά του νησιού, όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά ειδικότερα της Σαντορίνης, αλλά φυσικά και όσον αφορά το θέμα των υποδομών. Κάποια έργα υποδομών να γίνουν, δηλαδή ένα δεύτερο λιμάνι, ένα λιμάνι διαφυγής το λεγόμενο, γιατί όλοι γνωρίζετε το Αθηνιό τι προβλήματα έχει. Και φυσικά και άλλα ζητήματα που αφορούν το κομμάτι των υποδομών της Σαντορίνης. Και φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανοίξει τον τουρισμό, αν θυμάστε, μετά τον COVID από τη Σαντορίνη. Είχαμε πέρυσι πλειάδα κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, να πηγαίνει Σαντορίνη, υποτίθεται, για να στηρίξει το νησί. Και φυσικά από τότε τίποτα δεν έχει γίνει, με τις καταστροφικές αυτές συνέπειες που βλέπουμε και είδαμε και τουριστικά για τη Σαντορίνη και πέρυσι, αλλά και φέτος.
0: Και φέτος, το οποίο, και αυτό είναι κάτι το οποίο,
2: κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε και παραπονιούνται οι επιχειρηματίες της Σαντορίνη.
2: Οφείλω να ομολογήσω ότι τουριστικά σε κάποια άλλα νησιά, όπως η Πάρος, όπως η Νάξος, πήγαμε καλύτερα, αρκετά καλά σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών. Ναι. Αριθμών εννοώ επισκεπτών. Το κομμάτι της ποιότητας, του τζίρου, τι μένει, είναι ένα άλλο ζήτημα και, το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Και πρέπει να το συζητήσουμε λίγο αργότερα για να κλείσει ο κύκλος.
2: Ακριβώς. Η Σαντορίνη όμως είχε θέματα. Οπότε γι' αυτό το λόγο είπαμε να πάμε στη Σαντορίνη για να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα. Και φυσικά να αναδείξουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τα θέματα υγείας, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας mm-hmm. στα νησιά, να αναδείξουμε τα προβλήματα των νησιών, γιατί νησιά, έχουμε ξαναπεί, δεν πρέπει να τα θυμόμαστε τα νησιά μας μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το κατά τους καιμερινούς μήνες, και στο θέμα φυσικά της υγείας, των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, των συγχρόνων ακτοπλοϊκών συνδέσεων, αλλά φυσικά, όπως ξαναείπα, στο θέμα της ακρίβειας. Εκεί λοιπόν συζητήσαμε θέματα που αφορούν το θέμα τα ζητήματα της ακρίβειας, του ΦΠΑ. Ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόθεση του ώστε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει μια τροπολογία για το ΦΠΑ. Αυτό έγινε χθες. Αυτό, ξέρετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δείχνουμε ότι, ως ΠΑΣΟΚ εννοώ, ότι πηγαίνοντας σε μια περιοχή, λαμβάνουμε τα ζητήματα, τα προβλήματα που αφορούν τις περιοχές αυτές και πάμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αυτά τα πράγματα τα μετουσιώνουμε και τα κάνουμε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση. Αυτό το λέω γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εθνικές εκλογές. Mm. Στις εθνικές εκλογές αυτές είναι προφανές λοιπόν ότι ο κόσμος θα κρίνει και τα στελέχη φυσικά του κάθε mm-hmm. κόμματος, εννοώ τους υποψηφίους βουλευτές και τα λοιπά, με προκειμένου στις Κυκλάδες,
0: αλλά φυσικά
2: τη δράση, τη θεσμική αντιμετώπιση σε πολλά ζητήματα και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Τι θα κάνετε? Έχετε λύσει στα προβλήματα τα οποία έχουμε εμείς? Αυτό λοιπόν εμείς ερχόμαστε και το παρουσιάζουμε. Και το παρουσιάζουμε συνεχώς. Και το κάναμε και τώρα με την κατάθεση τροπολογίας. Θες να δούμε αν θα το ψηφίσει η κυβέρνηση mm-hmm. Και αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι η πίεση η οποία θα ασκηθεί από μεριάς ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, θα έχει αποτέλεσμα, ούτως ώστε να επανέλθουμε στους μειωμένους συντελεστές της ΦΠΑ ή τουλάχιστον σε αυτό το οποίο αναφέρουμε και εμείς στην τροπολογία, μέχρι να επανέλθουμε στους αυτούς τους μειωμένους συντελεστές της ΦΠΑ που δεν έχουμε Κυκλάδες και έχουμε απολέσει εδώ και περίπου 9-10 χρόνια, να δημιουργηθεί αυτό το ειδικό ταμείο που λέμε, ούτως ώστε το επιπλέον ποσό από τον μειωμένο συντελεστή στον πλήρη συντελεστή ΦΠΑ να μπαίνει σε έναν κουβά, σε ένα ταμείο και να επιστρέφει κάθε χρόνο στα νησιά εν είδη έργων.
1: Αυτό τώρα, συγγνώμη, που είπατε για τον κουβά και τα νησιά.
0: Ένα κουμπαράς, με λίγα
1: λόγια. Ναι, αυτός ο κουμπαράς πώς θα διαμορφωθεί? Γιατί είναι ωραίο να το ακούς, το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό. Θα πηγαίνει και αναλογικά ένα νησί?
2: Θα πηγαίνει προφανώς αναλογικά ένα νησί, και εκεί θα μπορούν να δοθούν άμεσα χρήματα, όχι μόνο για έργα υποδομών, γιατί υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων κτλ. Αλλά θα μπορούν να επιδοτηθούν και άλλες μορφές και άλλες κατηγορίες ανθρώπων, όπως το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως εκπαιδευτική, περισσότερο εννοώ, έτσι, ναι. στο θέμα της στέγασης. Περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί αυτό από την κυβέρνηση. Θα δούμε αν δηλαδή θα απορριφθεί αυτή η πρόταση ή όχι. Εμείς φυσικά θα επιμείνουμε σε αυτό. Ξαναλέω, αυτό είναι ως γέφυρα. Το έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό.
0: Έτσι, είναι ως γέφυρα.
2: Αυτό δηλαδή θα μπορεί να γίνει άμεσα. Αυτό θα μπορεί να γίνει από 1η-1η του 27.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για το χρηματικό ποσό, το οποίο είναι η
2: διαφορά από το 16 στο 24%.
0: Ναι. Το 16 στο 24. Ναι. Λοιπόν, το 16 είναι το ζητούμενο. Είναι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Ναι. Εφόσον λοιπόν θα μπορέσουμε να βάλουμε αυτά τα χρήματα στην άκρη, στον κουμπαρά, για να τα κάνουμε έργο, να τα κάνουμε υποδομές, ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο, εφόσον θα υπάρξουν αυτά τα χρήματα, να μην αποδοθούν κατευθείαν στον Έλληνα πολίτη ως μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ? Θέλω να καταλήξω πάλι στο ζητούμενο.
2: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Εφόσον μας δίνουν το δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουμε πίσω στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό το έχει πει.
1: Ναι.
0: Το έχει πει πολλές φορές.
1: Μόνο μία.
0: Για ποιο λόγο ο τελικός καταναλωτής, ο Έλληνας πολίτης, να μην απολαμβάνει στην καθημερινότητά του τη μείωση του ΦΠΑ? Να κάνει ευκολότερη τη ζωή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των υποδομών, κύριε Πολυχρονάκο, αυτό είναι, συγγνώμη, είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν και άλλοι κουμπαράδες. Μιλάμε για χρηματοδοτήσεις, μιλάμε για ευρωπαϊκά προγράμματα. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε εκμεταλλευτεί για να μπορέσουμε να έχουμε τις υποδομές που αξίζουμε σε αυτή τη χώρα.
2: Σε αυτό έχω την εξής απάντηση. Όπως γνωρίζετε, ένα μεγάλο ποσοστό από το ΦΠΑ των νησιών μας υπάρχει λόγω του τουρισμού.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν κάθε υπεύθυνο κόμμα αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάει είναι καταρχάς, κατά πρώτον και κύριον, τα δημόσια έσοδα. Να μην δηλαδή εξαρχηθεί η οικονομία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε, και αυτό θέλει λίγο χρόνο.
0: Να μην χάσουμε από τα έσοδα του τουρισμού.
2: Είναι αυτό. Ένα δεύτερο, γιατί όπως γνωρίζετε, όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ξεχωριστή φορολόγηση, αν θέλετε, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Να κοιτάμε διαφορετικά τους Έλληνες με τους Ευρωπαίους όταν έρχονται στα νησιά. Αυτό λοιπόν, εμείς επεξεργαζόμαστε μία πρόταση κατά την οποία στις πύλες εισόδου της χώρας, δηλαδή στα λιμάνια μας και στα αεροδρόμια, οι άνθρωποι που έρχονται, να υπάρχει ένα τέλος, ούτως ώστε να πληρώνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η χώρα να μην χάνει έσοδα από τον τουρισμό, τα έσοδα δηλαδή που έχει ήδη μέχρι τώρα και στηρίζουν δημοσιονομικά την χώρα, έτσι, την πατρίδα, ας μην γελιόμαστε. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν σχέση, συντονισμό με τα υπουργεία κτλ. Μέχρι να γίνει όλο αυτό, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι αυτό το πρόγραμμα γέφυρα που λέμε, το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα από την επόμενη μέρα. Εμείς βάζουμε από το 1η-1η του 2027 αυτό να γίνει. Εύκολα είναι περίπου 180 με 200 εκατομμύρια.
1: Μα όλοι κουβέντα γίνεται για αυτά. Καλά. Γίνεται, ναι, το λένε.
2: Ούτως ώστε να γυρίσουν.
0: Για το ΦΠΑ που χάνουμε από τους επισκέπτες.
2: Κοιτάξτε, και το μεταφορικό εισοδύναμο υποτίθεται γυρνάει στον κόσμο. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς βλέπετε ότι
0: δεν εφαρμόζεται
2: πλήρως και απόλυτα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεταφορικό ισοδύναμο για τα προϊόντα, για τις επιχειρήσεις, το οποίο έχει αναπληρωθεί περίπου 3 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιέζεται πάρα πολύ ο επιχειρηματίας, συνεπώς είναι δεδομένο ότι δεν βάζει μέσα στην τιμή την έκπτωση που θα πάρει κάποια στιγμή στο μέλλον από το μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την ακρίβεια. Το θέμα το μεταφορικό ισοδύναμο για τις επιχειρήσεις, ξέρετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί δυστυχώς περίπου από το δεύτερο τρίμηνο του 23 έχει σταματήσει να πληρώνεται.
1: Ναι.
2: Καμία λοιπόν επιχείρηση δεν έχει πάρει χρήματα από το 23 και έπειτα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μια επιχείρηση αγοράζει ένα προϊόν 10 ευρώ από την Αθήνα, της κοστίζει μεταφορά ένα ποσό, υποτίθεται ότι για αυτή τη μεταφορά θα έπαιρνε πίσω κάποια επιδότηση από το κράτος.
1: Σωστό.
2: Αυτό λοιπόν μπήκε ούτως ώστε να μην βάλει ως καπέλο δηλαδή η επιχείρηση το προϊόν αυτό, όλο το ΦΠΑ, το 24% δηλαδή, στο τελικό προϊόν, άρα ο καταναλωτής να πηγαίνει στο ράφι και να το βρίσκει κατά τη πιο φθηνά από ό,τι το βρίσκει τώρα. Πώς όμως η μια επιχείρηση να το κάνει αυτό όταν 3 χρόνια δεν έχει πάρει αυτή την κρατική επιχορήγηση? Και ξέρετε κάτι, ξέρετε γιατί δεν έχει πάρει την κρατική επιχορήγηση?
1: Γιατί
2: 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2023 η κυβέρνηση έδωσε περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ σε 920 επιχειρήσεις, έδωσε το μεταφορικό ισοδύναμο. Από τις 920, 895 ήταν από την Κρήτη. Και ξέρετε γιατί επιδοτήθηκαν? Για να μεταφέρουν τροφή δηλαδή, για τα ζώα που είχαν υποτίθεται, ζωοτροφές δηλαδή, έτσι, ή λιπάσματα αν θέλετε, για τα κτήματά τους, που είχαν υποτίθεται οι άνθρωποι εκείνοι. Είναι λοιπόν μια επέκταση το σκάνδαλο αυτό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, για να το κάνω πιο σαφές, το 2023 είχαμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο βγήκε μετά από περίπου 2 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά το έβαλε μέσα στη Βουλή, έτσι, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Θα έχετε σίγουρα παρακολουθήσει τις συνομιλίες μεταξύ του Φραπέ και του Χασάπη και τα λοιπά, που ρωτάνε, ναι, όλοι γελάσαμε αυτά, που ρωτάγανε και λέγανε πόσα πρόβατα έχεις, πόσα έχω, λέει 500, μάλλον δεν έχεις 500, έχεις 5.000. Ακριβώς. Η επόμενη λοιπόν συνομιλία ποια είναι? Αυτά τα πρόβατα τι τρώνε? Ζωοτροφές. Μάλιστα. Από πού θα τις αγοράζεις ζωοτροφές? Θα τις πάρω από την Κρήτη, θα τις πάρω από την Αθήνα. Από την Αθήνα λοιπόν που θα τις πάρεις, ξέρεις, το κράτος επιδοτεί και τη μεταφορά τους με το μεταφορικό ισοδύναμο. Μάλιστα, μια χαρά. Οπότε έλα να βάλουμε ότι τάχα μου δίθεν αγοράσαμε τόσους τόνους ζωοτροφή, κάτσε να επιδοτηθούμε για αυτά. Ήρθε όμως μετά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί αυτά είναι και χρήματα τα οποία προέρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και σου λένε, φέρε μου σε παρακαλώ πολύ τα τιμολόγια και τα παραστατικά και τα παραστατικά των μεταφορών από την Αθήνα στην Κρήτη. Δεν είχανε. Και μετά από παρέμβαση του Πασόκ που έγινε πριν περίπου 4-5 μήνες από τον βουλευτή του μας, το Σταύρο το Μιχαηλίδη, ξεκίνησε μια ιστορία τέτοια. Ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Έχει έρθει το κράτος, έχει κάνει μήνυση υποχρεωτικά πια σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να φέρουν όλα τα χρήματα πίσω. Να φέρουν δηλαδή πίσω αυτά τα 5,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Και έχει κολλήσει λοιπόν όλη η διαδικασία γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζω το γάλα για την κόρη μου και πληρώνω 24% ΦΠΑ ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να πληρώνω 16%, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε πριν 10 χρόνια περίπου το 16% το έκανε 24% και για την διαφορά αυτή που θα έχανα εγώ ως Γιάννης στο ράφι είπε ότι θα πληρώσω το σούπερ μάρκετ το μεταφορικό ισοδύναμο. Να ξέρω και να ξέρετε όλοι σας ότι όταν πηγαίνετε να αγοράσετε το προϊόν και το βλέπετε τόσο πολύ πιο ακριβό εδώ στην Άξο από ότι στην Αθήνα, είναι για την κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια δεν έχει δώσει το μεταφορικό ισοδύναμο στα σούπερ μάρκετ. Άρα, πόσοι άνθρωποι αυτοί να μειώσουν τις τιμές και δεν είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ, είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Το οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Στην τιμή της βενζίνης.
2: Ακριβώς. Και το βλέπουμε και τώρα πάρα πολύ έντονα γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου. Άρα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα μεταφορικά. Ναι. Το ένα λοιπόν φέρνει το άλλο.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Και ποιος την πληρώνει στο τέλος, ο τελικός καταναλωτής.
1: Ποιος άλλος θα μπορούσε να την πληρώσει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα του ΦΠΑ για να το κλείσουμε.
0: Άρα είπατε ότι θα.
2: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρόγραμμα γέφυρα λοιπόν, μια τροπολογία γέφυρα, μέχρι να βρεθεί και η δυνατότητα και να δοθεί η δυνατότητα ούτως ώστε πραγματικά να πάμε ως Κυκλάδες και Ρόδος. Γιατί μόνο Κυκλάδες και Ρόδος πια δεν είμαστε στο μειωμένο στη λίστα ΦΠΑ, έτσι. Είμαστε τα μαύρα πρόβατα που λέμε των νησιών. Ναι. Να πάμε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Θα γίνει αυτό το ταμείο, θα δημιουργηθεί αυτό το ταμείο άμεσα, ούτως ώστε τα χρήματα αυτά να επιστρέφουν απευθείας για τα νησιά μας.
0: Ναι,
2: για
0: σε κάθε περίπτωση ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η επιστροφή, η μόνιμη επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Ανεξαρτήτως χρόνου που ούτως ή άλλως χρονίζει αυτό το πρόβλημα, σαφώς πρέπει να είναι αυτός ο τελικός στόχος και νομίζω ότι είναι και κοινό ζητούμενο, έτσι. Δηλαδή, φορείς.
2: Απλά θέλω να ξέρετε, επειδή όλα συνδέονται, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, να κοιτάξουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς, να δούμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θέλω να πω σε απλά ελληνικά. Αν αύριο νομοθετήσουμε να επιστρέψουμε στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, έχουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς να δούμε ότι πραγματικά οι τιμές θα μειωθούν.
1: Όχι.
0: Ελεκτικούς
2: ή θα παραμείνουν οι ίδιοι, άρα. Ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος με μεταφορές κτλ. Θα βγάζει και θα κερδίζει περισσότερο και θα έχει μεγαλύτερο κέρδος. Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα.
0: Ελεκτικό μηχανισμό δεν έχουμε σχεδόν πουθενά, κύριε Πολυχρονάκο. Λυπάμαι που το λέω έτσι ομά. Αλλά ελεκτικούς μηχανισμούς δεν έχουμε σχεδόν πουθενά και το είδαμε πολύ έντονα.
2: Το βλέπουμε
0: πολύ έντονα στο θέμα της υγείας.
2: Το βλέπουμε στο θέμα της υγείας και με τον άτυχο το Γιώργο το Μαζονάκη με αυτό που έγινε. Δεν υπήρχαν καθόλου ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν όλα αυτά τα παραϊατρία τα οποία λειτουργούν.
0: Ποιος δουλεύει, πώς δουλεύει, με τι εργαλεία
2: δουλεύει. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπολειτουργεί γιατί είναι υποστελεχωμένη. Εμείς ως Πασόκ έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία. Βγαίνανε περίπου μετά από 1,5 χρόνο, έβγαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάποια θέματα και ζητήματα που αφορούν το ολιγοπόλιο. Έβγαλε ένα πόρισμα. Ολιγοπόλιο στις ακτοπλοϊκές. Το είπε σε συγκεκριμένες γραμμές. Ολιγοπωλιακά λειτουργούν οι ακτοπλοϊκές μας συνδέσεις. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτού του είδους τις τιμές και τις διαφορές στην τιμή. Υπάρχει εισιτήριο να πάει κάποιος από την Άξο στην Αθήνα με 53-54 ευρώ και τον Άξο Σύφνος είναι 110. Έτσι. Ναι. Τον Άξο Μήλος είναι 115, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει ξεφύγει. Μένοντας και το βλέπουμε και στον πρόεδρο του Λάος.
0: Μένοντας στη Σαντορίνη.
1: Ελεκτρική μηχανισμή. Ναι.
0: Μένοντας στη Σαντορίνη, οι φορείς συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή τη συζήτηση που γίνανε, γιατί παρακολουθώ το. Κυρίως τον εμπορικό σύλλογο της Σαντορίνης. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο δραστήριους εμπορικούς συλλόγους των Κυκλάδων. Με προτάσεις συγκεκριμένες. Κάθε τρεις και λίγο έρχεται με προτάσεις. Παρακολούθησαν λοιπόν, συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία οι φορείς του νησιού.
2: Ναι. Εκτός λοιπόν από τον Δήμαρχο που επισκεφτήκαμε να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν το νησί και τις υποδομές του. Και φυσικά επισκεφτήκαμε και το νοσοκομείο. Είχαμε και μια συνάντηση με όλους τους φορείς της Σαντορίνης, με τον Εμπορικό Σύλλογο, Σύλλογο Ξενοδόχων, Δωμάτια, τους Αλλοιείς, την Ένωση Λογιστών, το Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και άλλους φορείς. Οπότε συζητήσαμε θέματα που αφορούν τα προβλήματα που έχουν οι σύλλογοι και φυσικά Μιλήσαμε και με τον, και με τον Εμπορικό Σύλλογο, εκεί ο αντιπρόεδρος νομίζω ήταν εκεί, ο οποίος είπε και τα ζητήματα που έχουν τα καταστήματα, ναι, και τα καταστήματα εστίασης, αλλά και τα εμπορικά μαγαζιά στη Σαντορίνη. Εντάξει, είπανε γενικά ζητήματα που αφορούν ευρύτερες πολιτικές, φορολογικές δηλαδή, mm-hmm, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη Σαντορίνη φυσικά, αλλά αφορούν όλα τα νησιά και όλη την Ελλάδα. Σε αυτά είχαμε απαντήσει και στην ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδουλάκης είχε απαντήσει και στη ΔΕΘ, mm-hmm, όσον αφορά το θέμα της φορολόγησης και ούτω καθεξής. Και συζητήσαμε φυσικά και με τους ανθρώπους του τουρισμού, με τα δωμάτια, με τους ξενοδόχους, mm-hmm, με τον κύριο Παγώνη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Να πούμε και του δώσουμε, ναι, και συγχαρητήρια.
0: Ναι, γιατί είναι και μέλος, ναι, της ΠΟΚΣ.
2: Γιατί εκλέχθηκε γενικός γραμματέας στην ΠΟΚΣ, ναι, όπως και ο κύριος Κατσαράς, mm-hmm, από εδώ από την Άξο, εκλέχθηκε στην Παλήμουσο των Ξενοδόχων. Συζητήσαμε και θέματα που αφορούν τους ανθρώπους αυτούς. Το ότι έχουν κλείσει οι αγορές από την Αυστραλία, από τις ασιατικές χώρες κτλ. Λόγω του πολέμου, και να βρούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να ανοίξουν αυτές, ούτως ώστε τουριστικά δηλαδή η Σαντορίνη να μπορέσει να σηκωθεί. Στηρίζεται πάρα πολύ. Οι ασιατικές αγορές ήταν πάρα πολύ κάτω αυτή την περίοδο. Λόγω του πολέμου κυρίως.
1: Γιατί αλλάζουν τα δρομολόγια.
2: Αλλάζουν τα δρομολόγια, αυξάνεται το κόστος ακριβώς.
1: Αυτό είναι βασικό.
2: Και φυσικά με την αύξηση του κόστους του πετρελαίου αντιλαμβάνονται όλοι ότι αυξάνεται πάρα πολύ και το κόστος μεταφοράς. Άρα λοιπόν, mm-hmm, όσο πιο μακριά είναι κάποιος, τόσο περισσότερα χρήματα, mm-hmm, θα πρέπει να πληρώσει τα εισιτήρια για να έρθει. Άρα κοιτάει άλλους προορισμούς. Και φυσικά συζητήσαμε και με τους ανθρώπους της Αλίας. Ναι. Ξέρετε, είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και το ζήτημα της Αλίας. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδουλάκης μετά την Σαντορίνη, μετά από λίγες μέρες, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση διαμαρτυρίας που είχαν εκεί οι Αλίες και συζήτησε μαζί τους και είπαμε συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά το θέμα της Αλίας. Και φυσικά μαζί με την τροπολογία που καταθέσαμε ως ΠΑΣΟΚ χθες στη Βουλή για το ΦΠΑ και το ειδικό ταμείο αυτό που σας είπα εδώ για τα νησιά μας, καταθέσαμε και τροπολογία για την Αλία. Mm-hmm. Και μια επιπλέον έκπτωση, μια ειδική έκπτωση δηλαδή για τα καύσιμα προς τους Αλίες, γιατί δυστυχώς ο κλάδος πεθαίνει. Σε λίγο δηλαδή θα έχουμε μόνο
0: τα σκάφη τους, ναι, δένουν τις βάρκες τους, έτσι, ναι, με τις τιμές αυτές πεθαίνει, τώρα στο πετρελαίο. Είναι...
2: Εκεί βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν και τον έλεγχο των θαλάσσιων σύνορων, ναι, γιατί αυτό, για εμάς υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, όχι σαν κάποιους άλλους που λένε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να δούμε λοιπόν, πρέπει να αυξηθούν και οι έλεγχοι στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, ούτως ώστε να μην εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα Τούρκοι Αλίες, και φυσικά να τρομοκρατούν κιόλας, πέραν του αλιεύουν, τρομοκρατούν, βλέπουμε πάρα πολλές φορές, έχουμε δει και στα social media.
1: Γίνεται χαμός.
2: Τρομοκρατούν και τους Αλίες, τους Έλληνες.
0: Και χωρίς να υπάρχει και δυνατότητα εντοπισμού, έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει το μαύρο κουτί.
0: Το μαύρο κουτί.
1: Ναι. Επειδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως να πούμε, εγώ ουσιαστικά τόση ώρα πρέπει να κάνω και λίγο το γεγονός του διαβόλου με την έννοια ότι κοιτάζω εδώ τα ΜΜΕ. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αναλάβει προσωπικά το θέμα των Αλίων.
0: Ναι.
1: Αυτό το προσωπικά αναλαμβάνω ένας πρωθυπουργός ή ένας αρχηγός κόμματος ή ένας αρχηγός δήμου ή ένας αρχηγός περιφέρειας. Ναι. Πώς ακούγεται?
2: Εγώ πάντα όταν το ακούω αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι άχρηστοι όλοι οι υπόλοιποι από κάτω. Δηλαδή οι υφιστάμενοι, αρμόδια υπουργεία, γενική γραμματής, δημόσια λειτουργία. Οπότε το παίρνω όλο πάνω μου, παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου. Δηλαδή αυτό εμένα μου δίνει. Δηλαδή όταν ακούω έναν δήμαρχο, έναν περιφερειάρχη.
0: Οι κατευθυντήριες μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπάρχει αρμόδιος υπουργός για αυτά τα θέματα. Δηλαδή,
1: αναλαμβάνω εγώ τώρα το θέμα.
2: Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κλάδος Αλίας να πεθαίνει ουσιαστικά. Να βλέπουμε ανθρώπους να κλαίνε στις κάμερες με την αύξηση του κόστους των πετρελαίων. Με το ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι χτυπιούνται από παντού, από τα πετρέλαια, από τους Τούρκους Αλίες, από τις αυξήσεις, mm-hmm, παντού, ακόμη από τις αυξήσεις του πάγου.
1: Ναι, τα πάντα.
2: Έχουμε αυξήσεις του πάγου, ναι, αυξήσεις του αφρολέξ που βάζουν μέσα τα ψάρια. Όλα αυτά λοιπόν. Και να ερχόμαστε εκ των υστέρων, αφού του έχει πάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μιλήσει, έχει καταθέσει ειδική τροπολογία. Καταθέσαμε χθες ειδική τροπολογία για τους Αλίες. Και έρχεται τώρα ο πρωθυπουργός και λέει, αναλαμβάνει το θέμα. Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ναι. Να έρθουμε στα δικά μας, να πάμε λίγο στο θέμα των ανεμογεννητριών, των αιωλικών πάρκων, Παύλα, ΑΠΕ. Ήσασταν στην συνάντηση που έγινε, Παύλα, ενημέρωση, γιατί θεωρώ ότι ακούσαμε, εγώ τουλάχιστον, κύριε Πολυχρονάκο, άκουσα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα και έμεινα άφωνη.
1: Ναι, για το τι σημαίνει που...
0: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έμεινα στο ότι κανείς από εμάς δεν είναι απέναντι, έτσι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από την άλλη όμως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τρόπο που να μην προσβάλλεται το περιβάλλον του κάθε τόπου στο οποίο αποφασίζεται να εγκατασταθεί αιωλικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο, όπως
1: το λέτε. Βέβαια αυτό που σοκάρει πάντα είναι ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν πιάσει τους στόχους του 2030 όσον αφορά την παραγωγή
0: ενέργειας. Στο 56%.
1: Ναι, δηλαδή, παρ' όλα αυτά έχουμε και ακριβό.
0: Ακριβότερο ρεύμα.
1: Ναι, και το εξάγουμε και το εισάγουμε μετά πανάκριβα. Δηλαδή είναι λίγο τρελό.
0: Πάμε μια γενική εικόνα λίγο για όλο αυτό.
2: Λοιπόν, ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
2: Επειδή το θέμα το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά, γνωρίζετε ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβα το τομέα της σχετικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, είναι από τα πρώτα ζητήματα, δηλαδή το κομμάτι της ενεργειακής αυτονομίας, της αυτάρκειας δηλαδή των νησιών μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό είναι και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και στο θέμα της φυσικά της αποθήκευσης, που η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ στο κομμάτι της αποθήκευσης και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε και αυτού του είδους τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας. Δηλαδή, και βάζω μια παρένθεση αυτό γιατί πρέπει να υποθέσω. Οι μέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια, εκεί δηλαδή όπου παράγουμε πολλή ενέργεια, η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική. Mm-hmm. Δηλαδή έρχεται ο ΔΔΕ και λέει στους παρόχους μην στέλνετε άλλο ρεύμα, δεν έχουμε, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Δεν έχουμε και την αποθήκευση δηλαδή, την δυνατότητα αποθήκευσης. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόβλημα. Και τους χρεώνουμε παραπάνω λόγω του ρεύματος που παράγουν, άκουσον. Και οι μέρες όπου δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή ρεύματος, αλλά χρειαζόμαστε ως χώρα κατανάλωση, θέλουμε δηλαδή κιλοβατόρες, μεγαβατόρες, το αγοράζουμε με πολλαπλάσια τιμή από τα Βαλκάνια, από τη Βουλγαρία κυρίως, με πολύ υψηλότερη τιμή, αυξάνοντας φυσικά το κόστος και αυτό το κόστος έρχεται και πάει και πέφτει πάνω στην τελική τιμή του ρεύματος. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Άρα θα πρέπει κανονικά να μας πει η κυβέρνηση τι έχει κάνει στο θέμα
0: της
2: αποθήκευσης της ενέργειας. Έτσι. Και ένα δεύτερο, πάμε τώρα στις ανεμογεννήτριες. Δεν θεωρώ ότι εν έτη 2026, πάμε στο 2027, η λύση για φθηνή καθαρή ενέργεια είναι φαραωνικού έργα, τύπου έργα, όπως οι ανεμογεννήτριες. Είδατε κι εσείς, το είπατε πολύ, πολύ σωστά, είδατε τι καταστροφή δίνουν οι ανεμογεννήτριες στο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Καταστροφή σε όλη την πορεία από εκεί που θα έρθουν από την θάλασσα, από το λιμάνι, να πάνε πάνω. Με διανοίξεις δρόμων, κόψιμο δέντρων και το καθεξής. Καταστροφή και τεράστιες ποσότητες κυβικού μπετού και σίδερα στη γη για να στηθεί. Γύρω-γύρω, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια πυροπροστασία και μια, δηλαδή θα πρέπει να καθαριστεί όλος ο χώρος, δίπλα ο περιβάλλον χώρος για να γίνει αυτό. Μετά, το νέο χώρο ταξικού τουρισμού, στο οποίο έχουμε αντιταχθεί πλήρως εμείς ως ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήρθε τελείως απότομα μέσα στον Αύγουστο και ψηφίστηκε, αναφέρει κάποιο νέο τύπου ανεμογεννήτριες με πολύ μεγαλύτερη διάμετρο πτερυγίων, που σημαίνει ότι αυτές για να μπορούν να γυρίσουν και να είναι και ασφαλείς κτλ. Μιλάμε τώρα για ανεμογεννήτριες που θα έχουν ύψος από 170 έως 200 μέτρα η κάθε μία. Αυτό είναι εξωφρενικό. Το ύψος αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ανέφεραν, και οι καθηγητές δηλαδή που ήρθαν και συζητήσαν και μας ενημέρωσαν, και είπαν ότι φυσικά θα προκύψουν και πολλά προβλήματα και στην πανίδα και στα... Και στα
1: αλλάζουν όλα όσον αφορά την πανίδα
2: και στα ζώα και τα λοιπά. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας όσον αφορά ζητήματα που αφορούν
0: ψυχολογικά και... Ναι,
2: διάφορα. Γνωρίζετε επίσης ότι ήμουν από τους πρώτους που ανέφερα και ανέδειξα το ζήτημα και μάλιστα θεωρώ έτσι προέκυψε και το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε κάπου μέσα στον Αύγουστο. Γιατί αρχές Αυγούστου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, στην Άνδρο. Γνωρίζω ότι ήταν τότε το χωροταξικό τουρισμού σε διαβούλευση, ή μάλλον είχε λήξει διαβούλευση. Επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, στην Άνδρο. Γνωρίζω ότι ήταν τότε το χωροταξικό τουρισμού σε διαβούλευση.

0: τους έδωσε ένα δωράκι, το οποίο εν τέλει δεν τους το έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, αρμόδιος υπουργός, και τι τους είπε, ότι μη σας νοιάζει, μη φοβάστε, θα σας εξαιρέσουμε εσάς και θα αφήσουμε μόνο την άξο με τις ανεμογεννήτριες. Γι' αυτόν τον λόγο και εγώ τότε ως τομέα της νησιωτικής πολιτικής ανέδειξα το θέμα, έγινε η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προέκυψε αυτού του είδους η αναστάτωση. Βέβαια στην πορεία ο κύριος Παπασταύρου δεν έκανε πίσω ούτε για την Άνδρο. Εγώ στην ερώτηση, σε μία από τις ερωτήσεις που έκανα την Κυριακή που μας πέρασε, ήταν και... Έθιξα δηλαδή και το θέμα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Με ποιο κριτήριο,
2: ναι, ποιο κριτήριο δεν είναι αυτή η επιλογή. Ναι,
0: απολύτως κανένα κριτήριο. Δεν υπάρχει ούτε περιβαλλοντικό κριτήριο, ούτε κοινωνικό κριτήριο, τίποτα απολύτως.
2: Απλά
0: κάποιος άνθρωπος σε ένα υπουργείο στην Αθήνα είπε: κάνα, βάλω 300 χιλιόμετρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε έτσι απλά ελαφρά την καρδία. Κάτι είδανε. Δηλαδή, είδανε και σου λέει: ας πάω στην Άξο, ας πάω στην Άνδρο, που μπορεί και να μην έχουν πρόβλημα, να μην προκύψει πρόβλημα η τοπική κοινωνία, να το δει κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως, αφού και οι δημοτικές αρχές και των δύο νησιών πρόσκειται και στην κυβέρνηση, μπορεί τέλος πάντων να βάλουν και λίγο πλάτη κτλ. Γιατί όλα αυτά παίζουν. Άντε έχουμε και τους κυβερνητικούς βουλευτές εκεί, άντε έχουμε και τον υπουργό από την Άξο, α βάλει και εκείνους λίγο πλάτη κτλ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο μες το καλοκαίρι. Το περάσουμε για να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Σίγουρα έγινε κάπως έτσι, γιατί διαφορετικά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και δεν θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, ούτε κάποιοι καθηγητές, κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι από ένα πανεπιστήμιο μας ήρθαν και έθεσαν και είπαν ότι ναι, παιδιά, για αυτούς και αυτούς τους λόγους μπορούν να μπουν στα νησιά πάνω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης οι ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει. Άρα κάποιος ήρθε και είπε: ας βάλω στην Άξο και στην Άνδρο, τι κοινό έχουν αυτά δύο νησιά, είναι και τα δύο πάνω από 300 τετραγωνικά, άντε πάμε να τις βάλουμε, να τις χωροθετήσουμε. Δηλαδή εκεί. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η ανεμογεννήτρια είναι ένας τρόπος, μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που είναι, έχει αυτό που λέμε το κόστος ωφέλεια για τον επιχειρηματία, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι πολύ φθηνή για τον επιχειρηματία και παράγει φθηνή πολύ επένδυση. Περισσότερο ρεύμα. Άρα λοιπόν είναι φθηνή επένδυση. Δηλαδή για να βγάλει η εταιρεία Ντάμκο του κυρίου Κοπελούζου, του κολλητού της κυβέρνησης, περισσότερα χρήματα, θα έρθουν και θα πούνε ναι, να χωροθετήσουμε στην Άξο και στην Άδρο να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Τι λέτε?
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ρώτησα εγώ και ζήτησα τους, γιατί ακούστε, θα πρέπει να...
1: αυτό είναι το σημαντικό.
0: Θα πρέπει και θεσμικά, θα πρέπει να είμαστε και σοβαροί και θεσμικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε σε όλα όχι. Και γνωρίζετε πολύ καλά και, και εγώ προσωπικά και εμείς ως Πασόκ, ποτέ δεν λέμε άκρητα όχι. Προτείνουμε και συγκεκριμένα θέματα και, και ζητήματα. Προφανώς και γνωρίζουμε και γνωρίζω και εγώ προσωπικά ότι η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή έχει έρθει και είναι εδώ. Το βλέπουμε και με τις υδροδοτικές ανάγκες των νησιών μας που είναι πολύ μεγάλες. Βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια ότι χρειαζόμαστε συνεχώς αφαλατώσεις, ακόμα και στην Άξο, mm-hmm. που η Άξος έχει και ορεινούς όγκους, mm-hmm. και σχεδόν ποτέ δεν είχε πρόβλημα με το νερό.
2: Σωστά.
0: Βλέπετε πόσο πιέζεται η πρωτογενής παραγωγή στα νησιά μας και γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία μπορούμε να πούμε και έχουμε λύσεις και προτάσεις. Αλλά όσον αφορά τώρα το θέμα της ενέργειας, θα πρέπει να πάμε σε άλλου είδους ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή σε μικρής έκτασης ενδεχομένως φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα μπορούμε να πάμε σε άλλου είδους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως μετακύματα. Δηλαδή υπάρχουν και στο εξωτερικό, έχει γίνει στην Νορβηγία, έχει γίνει στη Γαλλία, επενδύσεις όπου με την κίνηση των κυμάτων δηλαδή παράγεται η ενέργεια. Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα.
1: Έχουμε γεωθερμία, έτσι, κύριε Πολυκρονάκο.
2: Ναι, το θέμα είναι...
0: Έχουμε το θέμα της γεωθερμίας. Ναι. Θα έρθω και σε αυτό, το θέμα της γεωθερμίας, γιατί το έχω παρακολουθήσει. Αφορά βέβαια την Άξο.
1: Όχι, αλλά αφορά τη Μήλο.
0: Αφορά τη Μήλο. Ναι. Εντάξει, η Μήλος, επειδή μιλάω και με τους ανθρώπους εκεί και με την τοπική κοινωνία της Μήλου, είναι αρκετά φοβισμένη στο όσον αφορά το θέμα της γεωθερμίας. Και αυτό γιατί πριν πολλά χρόνια, όταν είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες να χρησιμοποιήσουν τη γεωθερμία για παραγωγή ρεύματος, είχαν γίνει κάποια λάθη και είχαν βγει
1: ψάξουμε έτσι, και ας το απορρίψουμε.
0: Αλλά
1: δεν το έχουμε,
0: τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Ναι. Αυτή η δυνατότητα να
2: απλά γίνει. Αυτό που κατάλαβα από τους ομιλητές είναι ότι κάποιες μορφές ενέργειας απορρίπτονται γιατί θεωρούνται είτε κοστοβόρες είτε κάτι το οποίο τεχνολογικά, ναι, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Όπως το είπε

0: υπεράκτιο.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη αυτό με τα αιωλικά πάρκα. Είναι ένα θέμα, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες στο Αιγαίο και άλλες στο εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα. Και δεύτερον, τα πάρκα των ανεμογεννητριών που έχουν, θέλουν να χωροθετήσουν σε Άνδρο και Νάξο, δεν θα αρκούν μόνο, έτσι όπως τα έχουν υπολογίσει, για τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών αυτών, αλλά ουσιαστικά μετατρέπουν, ας πούμε, την Νάξο σε μια βιομηχανική παραγωγή ενέργειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ενέργεια αυτή θα έχουν την οργανώσει και κανονίσει να πουληθεί, να πάει δηλαδή, και σε άλλα νησιά, αλλά και στην υπηρετική χώρα. Και έρχομαι και εγώ και ρωτάω, γιατί. Δηλαδή, έρχεσαι να καταστρέψεις ένα νησί στο κέντρο των Κυκλάδων, να καταστρέψεις το περιβάλλον του, να δημιουργήσεις τέτοια θέματα στους ανθρώπους του, να δημιουργήσεις τέτοια θέματα στο νησί και τουριστικά, αν θέλετε, στην ποιότητα ζωής, όχι μόνο των ανθρώπων που ζουν στα ορεινά χωριά, αλλά όλης της κοινωνίας του νησιού, για να παράγεις ενέργεια και να τη δίνεις στην υπηρετική χώρα. Λες και ολόκληρη η υπηρετική χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει ανεμογεννήτριες.
2: Άρα η λύση ποια θα ήταν, να μπορούμε να παράξουμε τόση ενέργεια όση χρειαζόμαστε, ίσως.
1: Η λύση. Αυτό είναι δύσκολο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, και δεν είναι και η λύση αυτό να είναι να προσπαθούμε κάθε νησί να το κάνουμε αυτάρκες στο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας, έτσι.
2: Γιατί κάποια άλλα νησιά δεν μπορούν,
1: ούτως ή άλλως δεν μπορούν. Ναι. Η λύση είναι να δούμε, να χωροθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκεί που πραγματικά καταρχάς δεν χαλάνε και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και δεν επηρεάζουν και τις τοπικές κοινωνίες.
2: Άρα ο τρόπος. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει όλο αυτό.
1: Προφανώς.
2: Αυτό που ακούσαμε.
1: Δηλαδή η περίφημη διασύνδεση που έγινε των νησιών εν τέλει και παρακολουθώ πολλές φορές και τον Οικόδημο στα social media που γράφει για την περίφημη διασύνδεση των νησιών. Δηλαδή η διασύνδεση των νησιών έγινε όχι για να έχουμε επαρκές και φθηνό ρεύμα από την υπηρετική χώρα, αλλά να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες στην Άξο και να δίνουμε εμείς ρεύμα στην υπηρετική χώρα. Γι' αυτό δηλαδή έγινε. Δηλαδή, και μας το κρύβανε τόσο καιρό και ξαφνικά το φέρανε μέσα στον Αύγουστο η κυβέρνηση, έτσι. Θεωρώ ότι, δεδομένου ότι έχουμε και εθνικές εκλογές σε λίγο καιρό και εμείς ως Πασόκ αντιλαμβάνεσαι ότι πιστεύουμε πραγματικά στην πολιτική αλλαγή, θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι τέτοιο που δεν θα επιτρέψει τέτοιου είδους σχέδια, τα οποία σχέδια πιστεύω ότι έχουν γίνει και έχουν οργανωθεί σε μεγάλα υπουργικά γραφεία.
2: Δεν καταλαβαίνω, κύριε Πολυχρονάκο, γιατί όταν ξεκινάμε ως πολιτεία, ως κράτος κάτι, δεν το ολοκληρώνουμε πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τι εννοώ? Έρχεται το χωροταξικό σχεδιασμός, το πολεοδομικό. Έρχεται το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο είναι υπερκείμενο όλο αυτό. Άρα αυτά τα δύο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παντρευτούν. Έρχεται το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που και αυτό θα επηρεάσει τα υπόλοιπα δύο. Και όλα αυτά έρχονται το ένα μετά το άλλο, χωρίς όμως να έχουμε καταλήξει στο πρώτο.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Χωρίς να έχουμε πάρει τις αποφάσεις για το πολεοδομικό, ας πούμε, για το χωροταξικό, χωρίς να έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το χωροταξικό του τουρισμού, φέρνουμε τις ανεμογεννήτριες, το χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες. Τελικά θα προχωρήσει τίποτα, θα ολοκληρωθεί κάτι από όλα αυτά?
1: Το κυριότερο, χωρίς να έχουμε κάνει μελέτη φέρουσης ικανότητας στα νησιά μας. Αυτό που λέμε πάντα, ότι δεν έχει γίνει, και το χειρότερο είναι ότι σε ολόκληρο χωροταξικό του τουρισμού που έφερε η κυβέρνηση, ξαναλέω, μέσα στο καλοκαίρι, δεν αναφέρεται η μελέτη φέρουσης ικανότητας. Αυτό είναι το κυριότερο. Και αυτό είναι που φοβίζει γενικά. Δηλαδή να μην έχεις ως πολιτεία κάνει μια σοβαρή μελέτη, ώστε κάθε νησί τι υποδομές έχει, τι υποδομές χρειάζεται βάσει του μόνιμου πληθυσμού, αλλά φυσικά και βάσει και του πληθυσμού που το καλοκαίρι επισκέφτεται το νησί αυτό, και πού αυτό το νησί μπορεί να φτάσει και πώς μπορεί αυτό το νησί να αναπτυχθεί και αν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο, Είναι πολύ σημαντικό.
2: Και κάτι ακόμα, πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Πολυχρονάκο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απορρίπτονται σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Επιτρέπονται όμως σε περιοχές οι οποίες δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες. Ωραία, λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας μία Νάξο, μία ορεινή Νάξο, η οποία δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένη. Και τι θέλουμε τελικά, να μην αναπτυχθεί.
1: Να μην αναπτυχθεί κι άλλο.
2: Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία.
1: Καταρχάς, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχουν χωρίσει την Νάξο σε δύο μέρη, στην Παιδινή και στην Ορεινή. Η Παιδινή είναι τουριστικά αναπτυγμένη. Γιατί είναι τα περισσότερα καταλήμματα
0: εδώ,
1: τα ξενοδοχεία, τα Airbnb κτλ. Οι παραλίες και το καθεξής. Η Νάξο όμως δεν είναι γνωστή μόνο για τις παραλίες της ή για τις ξενοδοχικές της μονάδες ή για τα σπίτια ή για τη χώρα ή για το κάστρο ή για τους κάποιους αρχαιολογικούς χώρους ή για την Πορτάρα κτλ. Είναι και για τα ορεινά χωριά της. Είναι για τη γαστρονομία της που κυρίως
2: για τα μνημεία της.
1: Από ό,τι βλέπω εγώ και είμαι σε θέση να γνωρίζω, πολλοί κόσμοι πάει προς τα χωριά
0: για να απολαύσει όλο αυτό.
2: Έχουμε λάβει υπόψη μας πόσα μνημεία έχουμε σε αυτό το νησί που και εμείς οι ίδιοι δεν τα ξέρουμε.
0: Είπε ο κ. Θανασούρης πρόσφατα ότι είναι τουλάχιστον εκκλησίες, ναι, τουλάχιστον μίνιμουμ 100 αυτές που αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε, δεν φτιάχνουμε. Άρα λοιπόν,
1: αντί να έρθουμε να δούμε πώς με αυτούς τους όρους που έχει θέσει και θεσπίσει η πολιτεία και η ορεινή Νάξος μπορεί να γίνει τουριστικά αναπτυγμένη, αλλά σωστά, αλλά ορθά με τουριστικά μέτρο αναπτυγμένη, πάμε και την καταστρέφουμε με το να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες στα ορεινά. Λες και αν είσαι στα Παιδινά, δεν μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι σου και να δεις ανεμογεννήτριες στα ορεινά, θα κρύβονται,
0: ναι,
1: από τα σύννεφα.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο κύριος Θεωνάς, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει το τεχνικό κομμάτι, ναι, της όλης διαδικασίας για την έφεση, είπε ότι το παράδοξο είναι ότι τα Παιδινά έχουν περισσότερο αιωλικό, δηλαδή δίνουν περισσότερο αέρα από ότι τα ορεινά. Το άλλο παράδοξο της ιστορίας.
2: Και το άλλο παράδοξο της ιστορίας είναι τι γίνεται μετά. Γιατί μετά τα 25 χρόνια χρήσης, αυτά δεν ανακυκλώνονται.
0: Και μένουν
2: δηλαδή,
0: εκεί που είναι.
2: Τι το κάνεις. Και ζωντανό παράδειγμα, το παράδειγμα των ανεμογεννητριών στις Αγκαρές, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι και τις ανεμογεννήτριες στις Αγκαρές, αλλά και οι ανεμογεννήτριες στην Κόρονο.
0: Ναι, αυτές πήραν παράταση για δύο χρόνια.
1: Έχουν πάρει παράταση για δύο χρόνια. Τα αντισταθμιστικά δεν δίνονται, δυστυχώς. Και βλέπουμε και από αλλού, από άλλες δηλαδή τοποθεσίες στη χώρα, ότι μετά οι ανεμογεννήτριες μένουν εκεί και σκουριάζουν.
0: Ναι, αφού δεν
1: γιατί
0: υπάρχει.
1: Γιατί όλες αυτές έχουν 25 χρόνια ζωής, περίπου ζωής.
0: Αφού δεν υπάρχει κανονισμός λοιπόν, για να φύγουν.
1: Ακριβώς, τι γίνεται λοιπόν μετά από 25 χρόνια. Γίνεται αποκατάσταση. Φεύγουν οι ανεμογεννήτριες από εκεί. Φεύγει όλη αυτή η τόνη μπετού που έχουν γίνει και είναι η βάση εκεί πέρα. Γίνεται αποκατάσταση του τοπίου ή παραμένει έτσι. Και εν τέλει, ποια είναι η υποχρέωση της εταιρείας πάνω σε αυτό. Και φυσικά τα αντισταθμιστικά. Mm-hmm. Αν δηλαδή προχωρήσουν και όσο προχωρήσουν και τα λοιπά, τι αντισταθμιστικά έχει η τοπική κοινωνία από όλα αυτά. Ξαναλέω, θεωρώ ένα τελείως τρελό σενάριο όλο αυτό. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχαμε κυβέρνηση η οποία θα πήγαινε σε δύο νησιά των Κυκλάδων για να χωροθετήσει ανεμογεννήτριες και τέτοιου είδους ανεμογεννήτριες και τόσα πολλά πάρκα ανεμογεννητριών. Θεωρούσα ότι σίγουρα θα είχαν στο μυαλό τους μια πιο ήπια παρέμβαση όσον αφορά το κομμάτι της ενεργειακής αυτάρκειας των νησιών μας. Αλλά βέβαια, όπως είπαμε και πριν, δεν έχει προχωρήσει καθόλου στο κομμάτι της αποθήκευσης της ενέργειας και φυσικά δεν έχουν συνδεθεί επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή ιδιώτες οι οποίες έχουν βάλει φωτοβολταϊκά, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά στις στέγες και περιμένουν οι άνθρωποι πότε θα συνδεθούν με το δίκτυο.
2: Με προδιαγραφές συγκεκριμένες πρέπει να γίνεται, έτσι. Αλλάζουν πολύ τα δεδομένα όταν μπαίνουν φωτοβολταϊκά. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύετε ότι υπάρχει ικανό χρονικό περιθώριο να μπορέσουμε να το δούμε, γιατί προτάσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Το ζητούμενο ήταν να έχουμε προτάσεις.
1: Κοιτάξτε,
2: να υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχει ικανό χρονικό περιθώριο να μπορέσουμε να αλλάξουμε.
1: Καταρχάς, ήταν μεγάλο λάθος θεωρώ της Δημοτικής Αρχής που ξέχασε, παρέλειψε ή έχασε την ημερομηνία που μπορούσε να υποβάλει τις αντιρρήσεις, ενστάσεις κτλ. Στη διαβούλευση που έγινε για το χώρο ταξικό. Το έκανε λίγες μέρες μετά. Θα μου πεις, θα άλλαζε κάτι, θα τους ακούγανε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήρθε ένα χώρο ταξικό τουρισμού και δεν υπήρχε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι εμείς διαφωνούμε σε αυτά και σε αυτά τα ζητήματα και διαφωνούμε στις ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν και ο υπουργός μπορεί να σου πει το τι λες εσύ, δήμαρχε, ή τι λες εσύ, Πολυγρονάκο, ας πούμε, στα κανάλια, σε εφημερίδες και στα ραδιόφωνα, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται στο γραπτό.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι έχει ακόμη περίπου ένα μήνα περιθώριο η Δημοτική Αρχή να καταθέσει ένσταση και να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρώ ότι επειδή έχει γίνει.
2: 13 είναι ή 18.
1: 13 Νοέμβρη, ναι. Ναι, άρα είναι περίπου
0: ένα μήνα.
1: Εντάξει, είναι και μια διαδικασία. Δεν είναι πάω και κάνω και πέραν
2: αυτού του πρωτοκόλλου, έτσι.
1: Θέλει μια διαδικασία. Βλέπω ότι έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια συνολικά από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, όχι μόνο του κυρίου Λιανού, αλλά και του κυρίου Χατζιανδρέου και του κυρίου Κορέ. Ένα έγκριτο, αν έχω καταλάβει καλά, νομικό γραφείο έχει αναλάβει τη σύνταξη της υπόθεσης. Και φυσικά και άνθρωποι τεχνικά βοηθάνε, όπως ο κύριος Θεωνάς, όπως είπες πριν, Νικόδημε, ούτως ώστε εμπεριστατωμένα να πάει και να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το θέμα. Θέλω να και ελπίζω στην ευτυχή έκβαση της υπόθεσης. Σίγουρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι πολιτικά τα ζητήματα αυτά και πολιτικά λύνονται, προφανώς και η δικαστική εξουσία παίζει και αυτή το ρόλο της και έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά επειδή είναι και πολιτικά τα ζητήματα, δίνω όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα των ανεμογεννητριών, αλλά και σε όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τα νησιά μας χειμώνα καλοκαίρι, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις επόμενες εθνικές εκλογές την Άνοιξη, από ό,τι φαίνεται, ώστε να έρθει αυτή η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν.
1: Είδατε πώς το γύρισα τώρα και πώς το έφερα.
0: Πάμε και σε εκλογές.
2: Παρακολουθούμε όλοι τις εξελίξεις τις πολιτικές τον τελευταίο καιρό. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Στην καθημερινότητά μας.
2: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται τον τελευταίο καιρό η πολιτική κατάσταση και μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα του και εν αναμονή φυσικά και των εξελίξεων που έχουν να κάνουν που σχετίζονται με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί και αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, ένα ανοιχτό ζήτημα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται και εάν κρίνεται ότι το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι και τις εκλογές είναι ικανό ενδεχομένως να αλλάξει τα πράγματα, τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού να βρίσκεται στο 18-20%. Τώρα το βλέπουμε να οριακά να μπαίνει στη Βουλή. Είχαμε δει την κυρία Κωνσταντοπούλου και γίνει στο 17-18. Τώρα τη βλέπουμε και αυτή στο 3-4. Είχαμε δει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να φτάνει μέχρι το 18%. Τώρα το βλέπουμε στο 14-15 με πτωτικές, με πολύ μεγάλες πτωτικές τάσεις. Υπάρχουν κάποιες σταθερές και δεν είναι μόνο του ΚΚΕ ως μόνιμη σταθερά, αλλά είναι και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί και μία σταθερά θεωρώ είναι και το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια μία σταθερότητα και σε αρκετές δημοσκοπήσεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα, περίπου το τελευταίο 1,5 μήνα, μία άνοδο συνεχώς στις δημοσκοπήσεις, ειδικότερα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί μετά από την φουρτούνα που λέμε την επικοινωνιακή των νέων κομμάτων, του κ. Καριστιανού, του κ. Τσίπρα κτλ., αρχίζει από ό,τι φαίνεται ο κόσμος
0: να
1: καταλαγιάζει και να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται ότι εν τέλει θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων των κομμάτων. Δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα ζητήματα όπου κάθε κόμμα έχει ως πρόγραμμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά στο θέμα του προγράμματος. Όλοι οι τομείς πολιτικής του κόμματος εργάζονται συνεχώς με συνεχείς συνεδριάσεις, με επαφές με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτό είναι το βασικό και το σημαντικό, να αφουγκράζεσαι την τοπική κοινωνία και τα προβλήματά της. Πολύ όμως σημαντικό είναι να μην βγαίνεις με λαϊκίστικο τρόπο, να μιλάς και να συζητάς και να παραθέτεις λύσεις. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι μετρημένο σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέει. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι επειδή ακριβώς αφουγκράζεται αυτό που πραγματικά και αφουγκραζόμαστε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος, πολλές φορές αυτό το φέρνουμε και πιέζουμε κοινοβουλευτικά να γίνει. Και επειδή πιέζεται και η κυβέρνηση και κοινωνικά αυτό γίνεται στο θέμα των τραπεζών, με την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, αλλά και φυσικά με τις προμήθειες όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών από τα ATM και τις προμήθειες στα POS και το καθεξής. Στο θέμα της Golden Visa είδατε ότι πιέσαμε πάρα πολύ. Δεν έγινε αυτό το οποίο θέλαμε, όμως σε κάθε περίπτωση πήρε η κυβέρνηση κάποια μέτρα για να βοηθήσει και στο θέμα του κομμάτι της στέγασης. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για το στεγαστικό, το λεγόμενο Gen Rent. Τη 13η σύνταξη παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ ένα πρόγραμμα για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα μέτρα, τον πρώτο χρόνο τόσα εκατομμύρια ευρώ, τον τρίτο χρόνο τόσα εκατομμύρια ευρώ, ώστε να δοθεί η 13η σύνταξη. Θυμάστε τι έλεγε τότε η κυβέρνηση και ο κ. Σπυρακάκης, ότι είναι λεφτόδεντρα, ότι είναι χρήματα μονόπολη, δηλαδή ψεύτικα λεφτά, τον Πασόκ παίζει με ψεύτικα λεφτά κτλ. Ήρθαν όμως οι δημοσκοπήσεις μετά, είδαν μια κοινωνική δυσαρέσκεια, είδαν ότι το Πασόκ ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις λόγω του ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θέσεις κτλ. Και πριν περίπου μια εβδομάδα, τι ανακοίνωσαν? Ανακοίνωσαν έκτακτο επίδομα, τα λεγόμενα 500 ευρώ για τη 13η σύνταξη.
2: Καλά,
1: τα οποία
2: 500.
1: Υπολείπονται.
0: Μικτά.
1: Ναι, το μικτά, τα οποία, προσέξτε, υπολείπονται περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που λέγεται το Πασόκ.
2: Ναι.
1: 80 εκατομμύρια ευρώ για τα δημόσια οικονομικά είναι σχεδόν τίποτα, έτσι. Τι θέλω να πω, ότι έρχονται, ενώ μας λιδωρούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, έρχονται και κάνουν αυτό το πράγμα. Στο θέμα της ενέργειας, στο κομμάτι των καυσίμων, με την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουμε προτείνει εμείς ως Πασόκ από πριν το 26, αν θυμάστε καλά, γιατί βλέπαμε ότι έρχεται η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου. Και τι έχουμε ακούσει μήνες, και εγώ είχα βγει σε όσα πάνελ έβγαινα όλο το προηγούμενο διάστημα, με κατηγορούσαν πάλι για λεφτόδεντρα, ότι μοιράζεται χρήματα που δεν υπάρχουν κτλ. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με την κοινωνική κατακραυγή και το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί στα καύσιμα, και τι κάνει? Ακολουθεί ένα μέρος τουλάχιστον των προτάσεων του Πασόκ. Αυτό σίγουρα, το καταλαβαίνω και εγώ και το βλέπω, περνάει στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, σίγουρα από τις δημοσκοπήσεις βγάζουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Οι δημοσκοπήσεις, θα ήθελα βεβαίως να θυμίσω και εδώ, ότι γίνονται με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ο κόσμος έχει αλλάξει, γίνεται με τα σταθερά τηλέφωνα, δεν έχουμε όλοι σταθερά τηλέφωνα στο σπίτι μας. Άρα δεν πιάνουν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές πραγματικά το χτύπο το κοινωνικό που λέω εγώ,
2: την
1: κοινωνία,
2: την
1: πραγματική κοινωνία. Και φυσικά προφανώς και είναι και η φωτογραφία της στιγμής. Γνωρίζετε επίσης από όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ότι το Πασόκ πάντα υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή πάντα οι δημοσκοπήσεις το δείχνανε πιο κάτω από ό,τι στην πραγματικότητα έπαιρνε στην κάλπη. Και να θυμίσω εδώ φυσικά ότι το 2008, ένα χρόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2009, το Πασόκ υπολείπονταν πάνω από 12-13-14 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία τότε του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα το 7 με 8 κάπου εκεί έδειχνα τότε τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα οριακά να φτάνει το Πασόκ. Το 2009 το Πασόκ κέρδισε με μια τεράστια διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ρευστά πάρα πολύ τα πράγματα. Το πολιτικό σκηνικό, ειδικά μετά τα χρόνια της κρίσης, έχει γίνει ακόμη πιο ρευστό. Βλέπετε ότι από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεν θα πω μόνο των δημοσκοπήσεων αλλά και των exit poll των προηγούμενων ευρωεκλογών και βουλευτικών εκλογών, το Πασόκ ήταν το πρώτο κόμμα στο κέντρο, δηλαδή στους ανθρώπους που πήγαν και ψηφίσαν στην κάλπη, έτσι, όχι σε αυτούς που ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις, που πήγαν και ψηφίσαν στην κάλπη και ψήφισαν, ας πούμε, στα exit poll, και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, κεντροαριστεροί, το Πασόκ εκεί ήταν πρώτο σε ψήφους. Αυτό λοιπόν δείχνει πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή στη χώρα προσδιορίζεται σε αυτό το εύρος πολιτικής, στο κέντρο, έτσι, και κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά αντίστοιχα. Συνεπώς εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος, κυρίως γιατί το Πασόκ έχει και τα πολιτικά στελέχη. Γιατί δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και με ποιος θα κυβερνήσει. Έχει τα πολιτικά στελέχη, τα βλέπετε καθημερινά και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Έχουμε το πρόγραμμα, και το κυριότερο, έχουμε δείξει ως αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια ότι πέρα ότι αφογκραζόμαστε την κοινωνία, προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να φέρνουμε ζητήματα και θέματα στη Βουλή. Και ξέρετε, είμαστε η μοναδική αξιωματική αντιπολίτευση των τελευταίων ετών με τόσες πολλές νίκες έναντι της κυβέρνησης. Όχι μόνο από διάφορους υπουργούς οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν. Μην τους απαριθμίσω όσον αφορά τα διάφορα σκάνδαλα που έχουν γίνει, ΕΚΕΠΕ, παρακολουθήσεις κ.ο.κ. Αλλά και κοινοβουλευτικά ζητήματα που έχουμε φέρει εμείς, μετά σέρνει την κυβέρνηση και τα παράτη και ίδια. Αυτό για μας δηλαδή είναι το πλέον σημαντικό.
0: Okay. Πες το.
2: Θα ήθελα, επειδή είναι άνθρωπος του τουρισμού,
0: να κάνει ένα σχόλιο να κλείσουμε και την όλη κουβέντα.
2: Γιατί ούτως ή άλλως, τον κουράσαμε σήμερα τον κύριο Πολυγρονάκο, η αλήθεια είναι αυτή. Τουρισμός.
0: Ένα σχόλιο για το πώς κινήθηκε η σεζόν.
2: Πώς πήγαμε, ποιο είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα η τουριστική περίοδος, έτσι. Και αν τελικά αυτή η χρονιά, σε σχέση με την προηγούμενη, βεβαίως, είναι καλύτερη, είναι χειρότερη, είναι ίδια. Και λίγο κάποια πραγματάκια, κύριε Πολυγρονάκο, για τα προβλήματα που.
0: Ναι, τι ακούσατε από τους ανθρώπους του.
1: Εμένα γνωρίζετε, δεν μ' αρέσει ούτε να με ψημυρώ. Ήταν μια αρκετά καλή χρονιά, όσο έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω και να μιλάω με τους ανθρώπους του τουρισμού και σε επίπεδο αφίξεων. Οι δύο πύλες εισόδου μας και το λιμάνι και το αεροδρόμιο είχαν αύξηση. Υποδομές βέβαια είναι χάλια. Αντιλαμβάνεστε, το είδατε κι εσείς, το βλέπουμε καθημερινά. Το κυκλοφοριακό έχει πρόβλημα. Στο θέμα της καθαριότητας είχαμε κάποια ζητήματα. Είναι λογικό, πέσανε όλα μαζί. Τα πάρκινγκ, έγινε μια προσπάθεια από μεριάς Δήμου να νοικιαστούν κάποια πάρκινγκ. Κάποια μπόρεσαν, ας πούμε, και νοικιάστηκαν και πέτυχαν, κάποια όχι. Οι υποδομές μας όσον αφορά το νερό, εντάξει, ευτυχώς οι υδροδικές ανάγκες ήταν μεν αυξημένες, αλλά το χρησιμοποιούμε με το νερό. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς δεν είχαμε συγκεκριμένα ζητήματα. Στο θέμα της ενέργειας είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Πέρα ότι το κόστος πια έχει ξεπεράσει κάθε έλεγχο. Αλλά είχαμε και πάρα πολλές διακοπές ρεύματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει φυσικά η πολιτεία. Αυτό όμως που εγώ που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει πια κάποια συζήτηση και στην Άξο αλλά και στα άλλα νησιά. Το που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτό που λένε έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε υπερτουρισμό. Έχουμε εστιασμένο τουρισμό σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου οι υποδομές μας πραγματικά δοκιμάζονται, αλλά ας πάνε να μιλήσουν για υπερτουρισμό στη Σχοινούσα, στη Δονούσα, ας πούμε, ή στα Κοφωνίες για τον Οκτώβριο μήνα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ή στη Σέριφο, ας πούμε, νησιά τα οποία, δεν μιλάω για την Άξο, που τέλος πάντων έχουμε συχνά δρομολόγια και με την Αθήνα και με κάποια άλλα νησιά κτλ. Που και κρατάει η σεζόν μας λίγο παραπάνω. Αλλά είναι νησιά τα οποία οι άνθρωποι κλαίνε με δάκρυα χαράς όταν μπαίνει το πρώτο πλοίο κάπου τον Μάιο, Ιούνιο κτλ. Και κλαίνε με δάκρυα λύπης
2: όταν
0: φεύγει. Όταν 15 Σεπτέμβρη σταματάνε.
1: Όταν φεύγει, έτσι. Δηλαδή κλείνουν τις επιχειρήσεις τους κτλ. Αυτό λοιπόν είναι θέμα που πρέπει να το δούμε.
2: Πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να μιλήσουμε ξανά για διαχείριση.
1: Είναι διαχείριση. Είναι τα συχνά ακτοπλοϊκά. Τα συχνά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, οι ενδοκυκλαδικά δρομολόγια ανάμεσα στα νησιά. Mm-hmm. Φυσικά το κόστος να δούμε, έτσι. Να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το πολυπόθητο που λέμε την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τους επαγγελματίες, από τους επιχειρηματίες και από τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνει και από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ.
0: Βλέπω τώρα ότι έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με τους Αμερικανούς, αυτές τις συμφωνίες 4 δισεκατομμύρια και την ίδια ώρα το Υπουργείο Ακτοπλοείας, Ναυτιλίας ψάχνει να βρει 100 εκατομμύρια για να μπορέσει να δώσει χρήματα και να καλύψει το χειμώνα όσον αφορά ακτοπλοϊκά την Ελλάδα.
1: Τα ακτοπλοϊκά,
0: δηλαδή κάπου και λίγο πρέπει να βρει να βρούμε μια ισορροπία.
2: Το δεύτερο ενδοκυκλαδικό έχει γίνει ανέκδοτο.
0: Ναι, έχει γίνει ανέκδοτο. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή 100 εκατομμύρια, αλλά μπορούμε να δώσουμε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς.
1: Για εξοπλισμούς, ναι. Κοιτάξτε, ξαναλέω, εγώ δεν θέλω να τα σου αποδώσω όλα. Η Ελλάδα είναι γεωπολιτικά, έχει μια θέση όπου χρειάζεται και τους εξοπλισμούς της. Χρειάζεται, γιατί έχουμε ανθρώπους γύρω μας που δεν έχουν και τις καλύτερες προθέσεις, προφανώς αυτό. Σίγουρα όμως δεν βοηθάει όταν έχουμε υπερπλεονάσματα, όταν δίνουμε, όπως είπες και εσύ Νικόδημε, τόσα πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς για να κάνουμε τον καλό στην εκάστοτε ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, και ψάχνουμε, όπως πολύ σωστά είπες, 100 εκατομμύρια, που ξαναλέω δημοσιονομικά αυτά δεν είναι λεφτά, για να καλύψουμε ακτοπλοϊκά τα νησιά μας τον χειμώνα. Ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικός, αλλά πραγματικά και γι' αυτό το Πασόκ έχει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες μάλιστα και σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση του τομέα νησιωτικής πολιτικής ναυτιλίας με παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Χίο κάναμε τέλη Ιουλίου, για στήριξη της ναυτιλίας, επιβατικού και μη, προς το παρόν μιλάμε για επιβατικού, γιατί ξέρετε η ναυτιλία έχει χτυπηθεί, η αλήθεια είναι, και οι ακτοπλοϊκές από την κρίση την ενεργειακή. Η πράσινη μετάβαση για την οποία όλοι μιλάμε και έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει, κοστίζει στην ναυτιλία, και κοστίζει γιατί δεν έχει επιδοτηθεί καλά από το κράτος. Η Ιταλία έχει επιδοτήσει, έχει πάρει ευρωπαϊκά χρήματα και έχει επιδοτήσει την ναυτιλία της. Η Μελώνη δηλαδή έχει επιδοτήσει την ναυτιλία της Ιταλίας, ούτως ώστε αυτή η πράσινη ενεργειακά μετάβαση να μην πέσει το κόστος δηλαδή πάνω στους πολίτες. Εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Περιμένουμε από τις ίδιες ακτοπλοϊκές να βάλουν χρήματα για την πράσινη μετάβαση. Για τους ακροτές σας να πω ότι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουν οι ακτοπλοϊκές τις μηχανές των πλοίων τους, ούτως ώστε να έχουν καύσιμα περιβαλλοντικά σωστά, ορθά και ούτω καθεξής. Φυσικά δεν υπάρχει κατάλληλη πίεση προς ακτοπλοϊκές για συχνά δρομολόγια ακτοπλοϊκά, και προφανώς αν και το κόστος είναι πολύ μικρό, δυστυχώς δεν βρίσκονται χρήματα για να δοθούν στις ακτοπλοϊκές για να μπουν επιπλέον αυτό το δεύτερο ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο, ναι, το χειμώνα. Θυμόμαστε πριν 15-20 χρόνια είχαμε πολύ περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τώρα, το χειμώνα.
2: Σίγουρα προτάσεις υπάρχουν, και προτάσεις έχουμε δει να κάνει εκτός από το Πασόκ, όπως είπατε πριν από λίγο, έχουμε δει να κάνουν πολύ σοβαρές προτάσεις στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.
1: Ναι. Καλά, και ο Ζούς έχει κάνει σοβαρές προτάσεις, ναι, και δηλαδή, μιλήσει πολλές φορές με το Επιμελητήριο Κυκλάδων για αυτό το θέμα.
2: Δεν ξέρουμε ποια είναι η τύχη αυτών των προτάσεων. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι φέρτε μας προτάσεις. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση και η θέληση να ακουμπήσουμε αυτά τα ζητήματα που έχουν αντίκτυπο σε εμάς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αν είναι προτεραιότητα τελικά ο νησιώτης, γιατί για μας μιλάμε τώρα για την νησιωτικότητα, αν είναι προτεραιότητα ή όχι.
1: Εσείς βλέπετε να είναι.
2: Εγώ αυτό που εισπράττω είναι φυσικά όχι. Όταν θέλω να ταξιδέψω, να πάω στη Σύφνο ή να πάω στη Μήλο, να πάω στις Δυτικές Κυκλάδες που είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας, στο νομό. Να πάω στην πρωτεύουσα του νησιού μου, του νομού.
0: Και δεν μπορούμε.
2: Και δεν μπορώ.
1: Φέτος είχα την τύχη να πάω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πηγαίνω στα νησιά λόγω και ιδιότητας. Πήγα στη Σύφνο λοιπόν και έκανα και μια συνάντηση με κάποιους ανθρώπους. Μου είπαν ότι, ξέρετε, η Σύφνος είναι το νησί που αναλογικά έχει τα περισσότερα παιδιά. Αναλογικά
2: με το μέγεθος του
1: πληθυσμού, έχει περίπου 550 παιδιά. Και γύρισε μια μαμά και μου είπε, ήταν ο χειρότερος χειμώνας που έχω ζήσει στα τελευταία 30 χρόνια στο νησί της Σύφνου. Δηλαδή, αυτό μου μας είπε το 2026, έτσι. Ο χειρότερος χειμώνας. Νιώθαμε αποκλεισμένοι. Μίλησα εκεί με την αγροτική ιατρό και μου είπε ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα δρομολόγιο την Πέμπτη και το επόμενο την Κυριακή. Πόσες φορές τύχαινε και είχαν άρρωστο μπροστά μου
2: και έπρεπε να φύγει.
1: Και φοβόμουν. Τι να κάνω, να πάρω την απόφαση να τον διώξω με το πλοίο την Πέμπτη, ή να περιμένω. Και αν περιμένω, μήπως ομιγαίνει το κατηγίνει και το επόμενο πλοίο είναι την Παρασκευή.
2: Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
1: Και αν δώσω εγώ σήμα για μια διακομιδή, ποιος θα έρθει το πλωτό να τον πάει από την Σύφνο στην Μήλο ή στην Σύρο, και από εκεί δεν θα μπορούσε να κάνουν κάτι και να έρθει το ελικόπτερο να τον πάρει μετά από μέρες να τον πάει στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, η αλυσίδα, πώς έρχεται το ένα πρόβλημα μετά το άλλο και γιατί ένας γιατρός να πάρει αυτό το ρίσκο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα να πάει να υπηρετήσει στην
1: Γιατί πολλές φορές, γιατί πήγαμε στη Σαντορίνη και μιλήσαμε εκεί πέρα και μίλησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης για συγκεκριμένα κίνητρα για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να έρθουν στα νησιά κτλ. Και βγαίνει ένας εκεί εκπρόσωπος, ας το πούμε έτσι, της κυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο, και λέει, μα η κίνητρα δεν είναι και η κυβέρνηση και οι γιατροί δεν έρχονται. Μα εμείς δεν μιλάμε μόνο για οικονομικά κίνητρα. Μιλάμε για φορολογικά κίνητρα, μιλάμε για κίνητρα επιστημονικά, καριέρας. Δηλαδή, δώσ' του ανθρώπου αυτού τη δυνατότητα μετά,
2: ασφάλεια,
1: αν υπηρετήσει σε ένα νησί, να μπορεί να πάει μετά σε ένα νοσοκομείο να κάνει την ειδικότητά του,
2: ασφάλεια,
1: να κάνει κάτι άλλο κτλ. Και φυσικά ζητήματα που αφορούν το κομμάτι της ασφάλειας. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχει τον εξοπλισμό ο άνθρωπος αυτός που θα πάει σε ένα πολυδύναμο ιατρείο στη Σέριφο, ενδεχομένως, ή σε ένα κέντρο υγείας στην Πάρο, ή σε ένα κατεφημισμό νοσοκομείο, το λέω εγώ, εδώ στην Άξο, έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσει να δουλέψει? Έχει την δυνατότητα, αν χτύπα ξύλο κάτι γίνει, να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει θέλω μια ραδιοδιακομιδή τώρα? Και να μην του πούνε ναι, με ένα αλλά, ή πρέπει να μπει στο σκάφος να πας με θαλάσσια διακομιδή στη Σύρο,
2: και από μπορεί εκεί να
1: θαλασσοπληγίασμο ο άνθρωπος κτλ. Να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το περιστατικό και να πρέπει να πάει με ελικόπτερο στην Αθήνα κτλ. Για ποιο λόγο να μπλέξει ο γιατρός? Γιατί είναι και ευθύνη για τον γιατρό αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικά. Επειδή θα πάρει ο γιατρός 500-1500 ευρώ παραπάνω, άντε να πάει. Ο άνθρωπος αυτός έχει μπροστά του ανθρώπους καθημερινά, έχει περιστατικά, έχει μικρά παιδιά που έχει μπροστά του. Πρέπει να ξέρει ότι έχει και ένα εθνικό σύστημα υγείας να τον στηρίζει και να στηρίζει την τοπική κοινωνία. Αυτά είναι πραγματικά κίνητρα. Και όχι το να έρθει να δώσει ένα επιπλέον επίδομα η πολιτεία ή ο Δήμος κτλ. Έτσι.
2: Ναι, αυτό με τα επιδόματα πάντως δεν ξέρω αν έχει γενικά στα χρονικά ξανασυμβεί σε τέτοια.
1: Ακούστε, αυτό με τα επιδόματα τα τελευταία χρόνια από τον COVID και έπειτα έχει πια ξεφύγει. Στην συζήτηση με τους φορείς της Σαντορίνη, με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που κάναμε κάποια κουβέντα έτσι στο περιθώριο της κουβέντας, ανέφερε ότι, επειδή ξέρετε, λέει, εγώ ως ευρωβουλευτής πήγαινα σε πάρα πολλά μέρη, έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, έχω πάει και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εκεί λοιπόν έχουν ένα φοβερό, όπως και στην Τουρκία, έχουν έναν φοβερό πληθωρισμό, έχουν πολύ μεγάλο πληθωρισμό, και εκεί μπαίνουν σε μια διαδικασία με δελτία. Σου δίνει δελτία, πήγαινε με δελτίο, παίρνει ψωμί, με δελτίο πα στο σούπερ μάρκετ, με δελτίο βάζει καύσιμο, έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν εδώ ο πληθωρισμός, ειδικά λόγω των τροφίμων, βασικών αγαθών, ακρίβειας και βασικών αγαθών κτλ., καλπάζει και στη χώρα μας, η ακρίβεια καλπάζει και στη χώρα μας, και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια εν είδη δελτίου, σαν ένα άλλο δελτίο είναι και αυτό το pass που δίνει, έτσι, fuel pass, free pass, ξέρω εγώ,
2: market
1: κτλ.
2: Market pass
1: και το καθεξής. Είναι και αυτό κάτι σαν δελτίο. Έρχεται λοιπόν και σου παίρνει 10 από τη μια τσέπη με το ειδικό φόρο κατανάλωση για τα καύσιμα, με το επιπλέον ΦΠΑ, τα υπερπλεονάσματα τα οποία μας λέει συνεχώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης, τα υπερπλεονάσματα, αλλά και από αυτά τα υπερπλεονάσματα τι κάνει? Πάει και βλέπει τις δημοσκοπήσεις λοιπόν κάθε εβδομάδα και βλέπει, για να δω ποια κοινωνική ομάδα τη βλέπω έτσι λίγο πιο ταραγμένη. Α, δώσω 150 ευρώ στους νέους Youth Pass να πάνε διακοπές. Α, βλέπω τώρα, ας πούμε, βλέπεις, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα η πρόταση του Πασό για τη 13η σύνταξη και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ, μάλλον τσίμπησε θετικά στον κόσμο και βλέπω ότι αυτό, τι να κάνω, ας τους δώσω 500 ευρώ μεικτά στους ανθρώπους αυτό και να τους πω ότι είναι κάτι σαν τη 13η σύνταξη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι η πρόταση του Πασό, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση για τα καύσιμα, αρχίζει και ακουμπάει τον κόσμο και σου λέει ότι, μάλιστα, στη Σαντορίνη, παρένθεση, που ήμουνα, φεύγαμε δηλαδή από την σύσκεψη με τους φορείς και μου λέει ο πρόεδρος, κοίτα εδώ, μου λέει, τι τιμή, γιατί η τιμή στα καύσιμα ήταν πολύ περισσότερη, έτσι. Και λέω, και σταμάτησα λίγο στην άκρη, έφυγε εκείνος, πήγε για μια επόμενη συνάντηση και σταματώ και έβγαλε ένα βίντεο για τα καύσιμα. Δεν περίμενα ότι θα πήγαινε. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 250.000 προβολές σε διάφορα social media κτλ. Είχε φτάσει 2.50 τότε στη Σαντορίνη, έχει φτάσει τώρα 2.57-2.60 κάπου εκεί.
0: 2.63 είναι,
1: 2.64. Το τι έγινε στα social media με αυτό το βίντεο για τα καύσιμα είναι φοβερό. Δεν το περίμενα ούτε εγώ. Γιατί αγγίζει τον κόσμο, πονάει τον κόσμο αυτό, το θέμα των καυσίμων. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και βλέπει ότι πονάει τον κόσμο το θέμα των καυσίμων. Α, βλέπεις, οι πρώτες του Πασόκ τσιμπάει. Για κάτσε να τους δώσω, να προτείνω εγώ κάτι και για αυτό το κομμάτι, να τους δώσω ένα fuel pass για να έχουν να περάσουν. Και σου λέει άλλος, είδες, πλήρωσα, ας πούμε, 100-150 ευρώ παραπάνω τον μήνα από αυτά που θα πλήρωνα υπό άλλες συνθήκες. Μου έδωσε και η κυβέρνηση, ας πούμε, ένα 50, καλά είναι. Μα σου είχε πάρει 200.
2: Εν τω μεταξύ, ένα φεγγάρι, η ακριβότερη τιμή βενζίνης στις Κυκλάδες ήταν στη Σκηνούσα.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Είχε γίνει viral η Σκηνούσα, γιατί ήταν. Ναι, αλλά δεν ήταν η Σκηνούσα.
1: Ήταν η Μήλος.
2: Ήταν η Ηρακλιά, γιατί Ηρακλιά. Δεν έχει βενζινάδικο.
0: Δεν έχει βενζινάδικο. Α,
2: πρέπει να πας στη Σκηνούσα να πάρεις βενζίνη.
0: Αυτό μας είπε κάποιος ο οποίος δεν είναι μικροκυκλαδής, απλά έτυχε να βρίσκεται
1: εκεί. Ναι.
0: Και του ήρθε λίγο παράξενο.
2: Σκέψου να μην έχεις και βενζινάδικο και να πρέπει να πας να πάρεις βενζίνη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λοιπόν με τα επιδόματα είναι μια τακτική μικροπολιτική. Ενός κόμματος άλλης εποχής που θέλει απλά να κρατάει τον κόσμο δέσμιο. Εμείς γι' αυτό πάντοτε ως Πασόκ προτείνουμε μέτρα τα οποία άμεσα βλέπει και πρέπει να βλέπει ο κόσμος στην τιμή, στο ράφι, στην αντλία κτλ. Έτσι. Γιατί δεν θεωρούμε ότι πρέπει να διχάζουμε τον κόσμο, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να διχάζουμε την ελληνική κοινωνία, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική τέτοια ότι εσύ με αυτού του είδους τα κριτήρια, εσείς που είστε στα νησιά θα πάρετε 20, εσείς που είστε στη χώρα θα πάρετε πίσω 30 με το fuel pass, youth pass και ούτω καθεξής. Έτσι. Γι' αυτό λέμε συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν για τα καύσιμα, προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Απλό.
1: Αυτό που γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Προφανώς.
2: Ωραία, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Αλλά όλα αυτά τα οποία είπαμε, ξαναλέω, θα γίνουν μόνο με την πολιτική αλλαγή που ευελπιστούμε να γίνει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκαμε πριν στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα εργαλείο, προφανώς. Όλοι το κοιτάμε. Όλους μας επηρεάζει. Είναι σαφές αυτό, όμως στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι ο κόσμος θα κοιτάξει άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την τσέπη του, με την ποιότητα ζωής, με το τι ανθρώπους έχει δίπλα του, τι ανθρώπους βλέπει να εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα στην τοπική κοινωνία και στο τέλος της ημέρας ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα τον εκπροσωπήσουν και τι προτάσεις έχουν, είναι το βασικό και κυρίαρχο αυτό, έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσουμε
2: πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα πολύ ωραία κουβέντα.
0: Και εμείς
2: θα ανανεώσουμε για τη Δευτέρα. Αύριο δεν έχουμε εκπομπές, είπαμε. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει ο κόσμος. Έχουμε τον Axos Run, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Αυτός ο μήνας. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε έτσι αρκετά δρόμενα τα οποία. Έχουμε και δύο δημοτικά συμβούλια αύριο. Mm-hmm. Δύο συνεδριάσεις. Μία στις 7, μία στις 7 και 4. Μονοθεματικό το πρώτο δημοτικό συμβούλιο. 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη στο δεύτερο. Να σας ζητήσουμε να είστε καλά, να προσέχετε.
0: Και υπάρχουν κάποιες διακοπές δρόμματος, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν άμεσα την πόλη. Άμεσα την πόλη θα επηρεάσουν το Σάββατο, το πρωί, που είναι ο περιφερειακός, ο οποίος θα είναι κλειστός από τις 8 μέχρι τις 12.
2: Τέλεια.
0: Ενώ αύριο θα υπάρχει διακοπή ρεύματος στα Λιβάδια.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και λοιπόν, Παρασκευή, Γιάννης Μανιάτης στην Άξο.
2: Α, μπράβο, την άλλη Παρασκευή.
0: Για το θέμα της ενέργειας.
2: Θα τα ξαναπούμε,
0: βέβαια. Και την Πέμπτη θα είναι στην Πάρο.
2: Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας, ευχαριστούμε από καρδιάς.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΙΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος από την Αρναία Χαλκιδική στην επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξοπλιστικά κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να προμηθεύσουν τη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6 ανακρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, ενώ αυτό είχε προτείνει και ο εισαγγελέας. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Αξιοσημείωτη πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.552 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μετά την αίτητη πορεία της στα 4 πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις και βρίσκεται πλέον 41η στην κατάταξη της FIFA. Θετικά μηνύματα από τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος πλησιάζει στο να ξαναμπεί σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων στην ΑΕΚ. Κοντά στην επιστροφή και ο Θωμάς Τρακώσια το παλεύει για όφιο ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Στο Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι ο 18χρονος εξτρέμ Αλή Ιμπραήμ έρχεται στην Ελλάδα για δοκιμή και αν πείσει τότε θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για την ανανέωση του συμβολαίου του, με τους ανθρώπους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. Στο μπάσκετ, ο Άρης υπερασπίστηκε την έδρα του με τον καλύτερο τρόπο και έφτασε στη νίκη επί της Μπούργος με 93-80 για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ύστερα από έναν δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας 95-93 και να ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή σχεδόν αίθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πελάγι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
11: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Κασπία θάλασσα είναι η μεγαλύτερη εγχώρια υδάτινη έκταση της γης, όμως εδώ και χρόνια συρρυκνώνεται. Τα βόρεια και βόρειο-ανατολικά τμήματά της, κατά μήκος των ακτών του Καζακστάν, αποτελούν το πιο ρηχό τμήμα της Κασπίας, με το βάθος να κυμαίνεται συνήθως μόλις μεταξύ 3 και 6 μέτρων. Ωστόσο, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να υποχωρεί, έπειτα από δεκαετίες κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης δραστηριότητας, περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίζουν συστάδες νησίδων που μέχρι προσφάτως βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κασπίας Θάλασσας του Καζακστάν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλες χερσαίες εκτάσεις. Ωστόσο, δεν θα εξελιχθούν όλες σε μόνιμα νησιά. Η εξέλιξη κάθε νέας χερσαίας έκτασης που αποκαλύπτεται εξαρτάται από τη μορφολογία του πυθμένα, τα κύματα, τις μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνεμο και τη μετέπειτα δυναμική της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας, αναφέρει το Ινστιτούτο. Η εμφάνιση νέων νησιών αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς ενδείξεις μιας πολύ ευρύτερης μεταβολής. Η Κασπία θάλασσα υποχωρεί.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827. Ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον Τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871. Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός ύστερα από διήμερη μάχη αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την οριστική απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Αντένα ανακοίνωσαν η Ράδιο Αρβίλα μετά τη λήξη του συμβολέου τους στα τέλη Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα της εκπομπής αναφέρει ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον σταθμό έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας ελήφθη αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Η ομάδα της εκπομπής καταλήγει ευχαριστώντας τον σταθμό και τους συνεργάτες της για τη μέχρι σήμερα πορεία τους. Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση. «Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω», είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε: «Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ». Την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται πως περνάει η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ στο ΆΚΑ. Οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κοπεί και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξοδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια. Μάλιστα, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

είμαι στην εντατική και απ' άλλου έμαθε εδώ. Και έκατσε και ξεβάντωσε Θεέ μου και χάρη και εδώ. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ είμαι σε κόμμα

Βρίσκομαι στην εντατική. Μου λένε δεν γλιτώνω. Έλα και πες μου σ' αγαπώ να βγάλω το.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827. Ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον Τουρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871. Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός ύστερα από διήμερη μάχη αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 €. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Ερειών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές εν ώψη Φαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Την οριστική απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Αντένα ανακοίνωσαν οι Ράδιο Αρβίλα μετά τη λήξη του συμβολέου τους στα τέλη Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα της εκπομπής αναφέρει ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον σταθμό έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας ελήφθη αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Η ομάδα της εκπομπής καταλήγει ευχαριστώντας τον σταθμό και τους συνεργάτες της για τη μέχρι σήμερα πορεία τους. Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση. «Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω», είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε: «Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ». Την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται πως περνά η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ στο ΆΚΑ. Οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κοπεί και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξοδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια. Μάλιστα, μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Κασπία θάλασσα είναι η μεγαλύτερη εγχώρια υδάτινη έκταση της γης, όμως εδώ και χρόνια συρρυκνώνεται. Τα βόρεια και βόρειο-ανατολικά τμήματά της, κατά μήκος των ακτών του Καζακστάν, αποτελούν το πιο ρηχό τμήμα της Κασπίας, με το βάθος να κυμαίνεται συνήθως μόλις μεταξύ 3 και 6 μέτρων. Ωστόσο, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να υποχωρεί, έπειτα από δεκαετίες κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης δραστηριότητας, περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίζουν συστάδες νησίδων που μέχρι προσφάτως βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κασπίας Θάλασσας του Καζακστάν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλες χερσαίες εκτάσεις. Ωστόσο, δεν θα εξελιχθούν όλες σε μόνιμα νησιά. Η εξέλιξη κάθε νέας χερσαίας έκτασης που αποκαλύπτεται εξαρτάται από τη μορφολογία του πυθμένα, τα κύματα, τις μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνεμο και τη μετέπειτα δυναμική της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας, αναφέρει το Ινστιτούτο. Η εμφάνιση νέων νησιών αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς ενδείξεις μιας πολύ ευρύτερης μεταβολής. Η Κασπία θάλασσα υποχωρεί.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τι ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένει ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό,

Γλυκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη, εθνική διχόνια, τρακές και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάτ. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Spanish Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάτ. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάτ θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Σκουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Εριών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές εν ώψη Φαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή σχεδόν αίθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Την οριστική απόφασή τους να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον Αντένα ανακοίνωσαν η Ράδιο Αρβίλα μετά τη λήξη του συμβολέου τους στα τέλη Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή της η ομάδα της εκπομπής αναφέρει ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον σταθμό έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια συνεργασίας ελήφθη αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Η ομάδα της εκπομπής καταλήγει ευχαριστώντας τον σταθμό και τους συνεργάτες της για τη μέχρι σήμερα πορεία τους. Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησαν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση. «Δεν βλέπω εγώ τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω», είπε, ενώ όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι αυστηρός με τον εαυτό του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε: «Όχι, εντάξει, πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω. Ούτε να με ακούω μπορώ». Την πιο σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται πως περνάει η σχέση και η συνεργασία της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ στο ΆΚΑ. Οι γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν κοπεί και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την πλευρά του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για εξοδικαστικό συμβιβασμό πριν από τις εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις, η κατάσταση φαίνεται πως οδηγείται αμετάκλητα στα δικαστήρια. Μάλιστα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, η Άννα Βύση ανακοίνωσε στους σταθερούς συνεργάτες και μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι πλέον να αναζητήσουν αλλού εργασία, καθώς τα σχέδια για τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα αναβάλλονται.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Κασπία θάλασσα είναι η μεγαλύτερη εγχώρια υδάτινη έκταση της γης, όμως εδώ και χρόνια συρρυκνώνεται. Τα βόρεια και βόρειο-ανατολικά τμήματά της, κατά μήκος των ακτών του Καζακστάν, αποτελούν το πιο ρηχό τμήμα της Κασπίας, με το βάθος να κυμαίνεται συνήθως μόλις μεταξύ 3 και 6 μέτρων. Ωστόσο, καθώς η στάθμη του νερού συνεχίζει να υποχωρεί, έπειτα από δεκαετίες κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης δραστηριότητας, περιβαλλοντικές οργανώσεις εντοπίζουν συστάδες νησίδων που μέχρι προσφάτως βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κασπίας Θάλασσας του Καζακστάν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025, εκτιμά ότι είναι πιθανόν να εμφανιστούν και άλλες χερσαίες εκτάσεις. Ωστόσο, δεν θα εξελιχθούν όλες σε μόνιμα νησιά. Η εξέλιξη κάθε νέας χερσαίας έκτασης που αποκαλύπτεται εξαρτάται από τη μορφολογία του πυθμένα, τα κύματα, τις μεταβολές στη στάθμη του νερού που προκαλούνται από τον άνεμο και τη μετέπειτα δυναμική της στάθμης της Κασπίας Θάλασσας, αναφέρει το Ινστιτούτο. Η εμφάνιση νέων νησιών αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς ενδείξεις μιας πολύ ευρύτερης μεταβολής. Η Κασπία θάλασσα υποχωρεί.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 €. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 8 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1827. Ο Τριεθνής Στόλος υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόδρικτον και Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. 1871. Μεγάλη φωτιά ξεσπά στο Σικάγο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 250 άτομα και να καταστραφεί το 1 τρίτο του κέντρου της πόλης. 1895. Γεννιέται ο Χουάν Περόν, που αγαπήθηκε όσο κανείς πολιτικός στην Αργεντινή παρότι κυβέρνησε δικτατορικά. 1912. Στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου στην περιοχή του Σαρανταπόρου, ο ελληνικός στρατός ύστερα από διήμερη μάχη αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα προς βορρά. 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Κάνε μας τη χάρη και
2: εμά τώρα το πιστέψαμε.
1: Έλα εδώ, έλα μπες.
2: Για το, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φαν. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόγα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση επαρσίνα έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Τένα Punch Plus Large. 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96. I don't know and I don't understand.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Les heures passent à grande.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων που θα γίνουν στην πατρίδα μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές Χαλκιδικής κατά τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Στην 26η Οκτωβρίου καταλήγει η Αθήνα για την ημερομηνία πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν προσωρινά οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση ή την πυροσβεστική λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Υποθύμησε στη Γαδά ο Φίλιππος Καμπούρης που κατηγορείται για τη μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Η Ιερά Σύνοδος βάζει στο στόχαστρο τους ιερείς influencers. Ο Αλβανός Δήμαρχος Σεριών Βελιάη βρίσκεται υποκράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα και διοικεί τα τύρανα μέσα από τη φυλακή χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει ο Μπάρναμπας Βάργκα στην αποθεραπεία του. Ο Ούγγρος Φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη, ωστόσο κάνει προσπάθεια για να ταξιδέψει με την ΑΕΚ στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Με τους περισσότερους διεθνείς να επιστρέφουν, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αρχίζει να καταλήγει στο πλάνο του, έχοντας ως βασικό σημείο αναφορά στην άμυνα τον Παναγιώτη Ρέτσο. Καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ρέμο Φρόιλερ. Εντός της ημέρας ολοκληρώνονται οι επιστροφές στον Παναθηναϊκό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να υποδέχεται στην προπόνηση της ομάδας άλλους 6 ποδοσφαιριστές ενώ ψηφαλήρου. Ο Ανέστης Μύθου βρίσκεται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών με την υψηλότερη εκτιμόμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως, καθώς ο 19χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει εκτιμόμενη αξία 16,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα Πελάγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Κέρκυρα Μύκονος Νάξος Ύφνος Ηράκλειο Πρέβεζα Χάνια 26 Άρτα Λίμνος Ρέθυμνο Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
7: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.